προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη. Αντικείμενα δικά σου κι ό,τι άφησες εδώ σε μια κούτα ξεχασμένα.

γνωρίσει για καλά τον εαυτό μου, ότι ήταν τελικά για το καλό μου. Κάθε μέρα που περνούσε σε τραβούσε μα.

ξέρει αγκαλιά να σηκώθω. Θα σε βλέπει και κοντά σου θα με φέρει σε μια γωνιά να κρυφτώ.

0: Παλμός.
1: Παλμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
1: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.

0: Παλμός. Όλη τη νύχτα, κάθε βράδυ είναι μαζί σου. Παλμός. 101 και 1. Παλμός.
1: Καταρχάς, είσαι πολύ όμορφη, Μελίνα μου.

0: Παλμός. Όλη τη νύχτα, κάθε βράδυ είναι μαζί σου. Παλμός. 101 και 1. Παλμός.
1: Η πρώτη σκέψη όταν ξυπνάω μέσα στο μυαλό μου και η τελευταία είσαι εσύ. Και σαν σημάδι ξαφνικά μου λέει το ένστικτό μου κάτι καλό πως θα συμβεί. Από τη μέρα που σε είδα έχω παρεστήσεις, συμβαίνουν πράγματα τρέλα. Ξέρω τι θέλεις να μου πεις χωρίς να το ζητήσεις και η καρδιά μου

όποιο στενό ή όποιο δρόμο και να ακολουθήσω, έξω από την πόρτα σου περνώ. Για σένα αγάπη μου μπορώ σαν το κερί να σβήσω, έστω για λίγο αν δεν σε δω. Μαζί σου έφτασα ψηλά στην κορυφή του κόσμου.

Παλμός. Όλη τη νύχτα, κάθε βράδυ είναι μαζί σου. Παλμός. 101 και 1.

0: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 5.
1: Παλμός, Παλμός. Επιστροφή στην μουσική, επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

και παίζει. Ψυχαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

Ηχαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Ψυχαγωγία, εδώ. Μουσική, εδώ. Οικός, εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

0: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 6.
1: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

μαζί. Ψυχαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Ηθαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Ηχαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάθια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 7.
2: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχει βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
2: Έχω.
3: Μετά θα πάνε
2: εξτασιαστεί.
3: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρετε.
3: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 7:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
2: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, Bioten Micellar Water και αποσμητικά νοξίμα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 13,79 και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Axe, Ultrex, Skip, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
4: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
4: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
5: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
6: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Ψυχαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

0: ακούς αυτό.
1: Ναι, είσαι η εξαίρεση. Ναι, είσαι η εξαίρεση.
0: Αυτό.
2: Όλα τα ψέματα όμως τα βρήκες.
0: Και αυτό.
2: Τι να πω και τι να πεις.
3: Παλμός 101 και 1. Ο παλμός των επιτυχιών. Συντονίσου.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 8.
2: Γιώργο, πρέπει να αγοράσω καινούριο οικονομικό αυτοκίνητο επιγόντως.
3: Σου έχω λύση. VG Cars. Μεταχειρισμένα, αλλά σαν καινούρια.
2: Ναι, αλλά εγώ θέλω κάτι συγκεκριμένο.
3: Κανένα θέμα. Το διαλέγετε μαζί κατόπιν παραγγελίας.
2: Ωραία. Πάω τώρα κιόλας να διαλέξω.
1: VG Cars. Βασιλείου Δημήτρης και Γαμπιεράκη Ελένη. Στο 4ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κοχωριά. Δίπλα στη Ροπή Σέρβις. Θα μας βρείτε στα τηλέφωνα 2242046159 και στο 694-824-7894.
2: Βρείτε μας σε Facebook και Instagram VG Cars Kos ή επισκεφτείτε μας και στη σελίδα vgcars.gr.
1: VG Cars. Το επόμενο αυτοκίνητό σας. Ξεκινά από εδώ.
0: Ζήσε στο χώρο σου ακριβώς όπως τον έχεις ονειρευτεί και βρες όλα όσα χρειάζεσαι στο Χατζηχριστοφή.
4: Διάλεξε χρώματα για τους τοίχους, για ξύλα, για κάγκελα, για ό,τι χρειάζεται βάψιμο σε σούπερ τιμές.
0: Χατζηχριστοφής για μονωτικά υλικά, γυψοσανίδες, σοβάδες, κόλλες πλακιδίων και υλικά θερμοπρόσωψης.
4: Και για όλα τα εργαλεία που χρειάζεσαι για να κάνεις τη δουλειά σου εύκολα, σωστά και ολοκληρωμένα.
0: Χατζηχριστοφής. Χρώματα, μονωτικά, εργαλεία, σιδηρικά, κήπος. Στο 3ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κο Πελαργός. Τηλέφωνο 2242046480.
4: Χατζηχριστοφής. Για ό,τι χρειαστείς.
5: Στο Live Casino της Interbetten έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου κι αν βρίσκεσαι. Interbetten Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγικό Βήχα, καταπραίνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups για παιδιά και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Sally Rooney. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.
8: Σειρά. Ξεκόλα.
6: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Στο Interbetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interbetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: 29 του Σεπτέμβρη σήμερα. Εύη μου, 29.
1: Αχ, 29 τελειώνει Σεπτέμβρη.
0: Ο Σεπτέμβρης. Τελειώνει ο Σεπτέμβρης. Αύριο.
1: Πότε φτάσαμε ως εδώ? Καλά, εύκολα δεν φτάσαμε ως εδώ, αλλά...
0: Εύκολα.
1: Πότε φτάσαμε?
0: Τι εύκολα δηλαδή?
1: Λέω, αυτό μόνο είναι... εύκολο δεν
0: πότε
1: ήταν το μέχρι
0: κιόλας,
1: εδώ.
0: Να λες, δόξα τω Θεώ που ζούμε. Τι εύκολα. Λοιπόν, είναι Τρίτη, είναι 29 του Σεπτέμβρη, είναι 2026. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς τους. Να πούμε χρόνια πολλά σήμερα στην Πετρονία και τον Κυριάκο.
0: Α, γιορτάζει ο Κυριάκος ξανά, και γιατί σήμερα, και, το
1: ναι, καλοκαίρι
0: και το καλοκαίρι γιορτάζει.
1: Είναι, ναι. Τον Ιούλιο.
0: Πρέπει να ρωτάω τον Κυριάκο, γιορτάζει σήμερα ή το καλοκαίρι?
1: Παγκόσμια ημέρα καρδιάς, σου λέει σήμερα.
0: Τι καρδιάς δηλαδή?
1: Καρδιάς.
0: Αυτό που λέμε φίλος φρόντισε καρδιακός.
1: Φρόντισε την καρδιά σου.
0: Α,
1: που
0: αυτό
1: λέμε.
0: Μάλιστα. Ένα τη φροντίζεις, παιδί μου. Να περπατάς. Αυτό, να ξαναπερπατάς.
1: Να τρέχεις σωστά.
0: Και αυτό. Να μην παίρνεις κιλά.
1: Όλα παίζουν ρόλο.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Η καρδούλα λοιπόν μας μία την έχουμε.
0: Εδώ θα είμαστε για 2 ώρες, παρεούλα. Πάμε σε μουσική. Μείνετε εδώ, θα περάσουμε καλά.

0: Λοιπόν, διάβαζα για τον Brad Pitt. Πολλά πράγματα αυτό το καιρό για τον Brad Pitt. Αλλά αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι ήταν και αυτός στην σαϊντολογία για κάποια χρόνια. Δεν ξέρω αν το διάβασες.
1: Έχει ενδιαφέρον. Το θυμάμαι αυτό.
0: Λοιπόν, μάλιστα διάβαζα ότι τελείωσε αρχικά έτσι το 91, αλλά τελειωτικά, γιατί παρακολουθούσε κάποια σεμινάρια ακόμα, τελείωσε το 93.
1: Μάλιστα.
0: Τότε είχε μια σχέση που την τελείωσε και αυτή. Έτσι, και πολλά πράγματα ήταν αυτά που τον ξενέρωσαν, θα λέγαμε, έτσι, έτσι ώστε να φύγει γρήγορα από αυτή την εκκλησία της Σαϊντολογίας. Όπως ότι τον είχαν βάλει σε μια σάουνα με μια 15χρονη, ήταν το ένα. Ή κάποιο άλλο, ότι έπρεπε να ξεστομίσει πάρα πολλές βομολογίες που δεν ήθελε ο ίδιος να ξεστομίσει.
1: Μάλιστα. Να τις αυτά ξεστομίσει προς ποιον?
0: Έτσι είναι η θρησκεία αυτή, κάτι κάνεις εκεί, δεν ξέρω και εγώ τι. Δεν αναφέρεται πιο συγκεκριμένα.
1: Ναι. Και μου φαίνεται λίγο παράξενο αυτό με τη βομολογία.
0: Ενώ το άλλο με τη 15χρονη όχι.
1: Το άλλο με τη 15χρονη μπορώ να καταλάβω τι τον εξόργησε και τι τον έκανε να θέλει να φύγει τρέχοντας κτλ.
0: Συγγνώμη,
1: να
0: σου πούνε εσένα, ας πούμε, ότι ξέρεις κάτι μέσα στην εκκλησία αυτή που είσαι, πρέπει να αρχίσεις να βρίζεις, ξέρω εγώ, τα θεία ή τη μάνα σου ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο.
1: Αυτό σου λέω, τι εννοούσε δηλαδή αυτό?
0: Οι οποίες είναι ενοχλητικές για αυτόν και δεν ήθελε. Ξέρω και εγώ τώρα, θέλεις να μάθεις λεπτομέρειες, να κρίνεις?
1: Άμα έπρεπε να τις πει, όχι.
0: Μάθε γιατί σε αντολογία τότε. Γενικότερα. Τέλος πάντων, αυτά μάθαμε. Έτσι. Είχε περάσει κι αυτός δηλαδή. Έτσι απλά δεν έμεινε.
1: Πολύς κόσμος από το Hollywood έχει περάσει από εκεί. Ναι.
0: Τι να πεις. Εγώ δεν το ξέρω αυτό. Δεν ξέρω εσείς που ασχολείστε με τον Brad Pitt.
1: Ασχολούμαστε συστηματικά, βέβαια.
0: Έτσι. Αναρωτιόμουν, ας πούμε, τι να πει η Τζένιφερ Άνιστον όταν τα χάλασε με τον Brad Pitt. Δεν είναι και ο Brad Pitt, αυτός ήταν. Είναι και αυτό.

0: Έχω κι άλλα να σου πω για τον Brad Pitt. Πριν πάμε σε διάλειμμα πρώτο.
1: Ναι, για πες.
0: Ναι, βέβαια. Τις προηγούμενες μέρες, για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό,
1: ναι,
0: βρέθηκαν έτσι σαν σε τηλεδιάσκεψη η Jennifer Aniston με τον Brad Pitt.
1: Και λέει ότι συνέβη τέτοιο πράγμα.
0: Φλέρταραν στον αέρα, σου λέει. Δηλαδή, ας πούμε, συναντιέμαι εγώ ίντερνετικά
1: που έλεγες εσύ κακά πράγματα για την Τζένιφερ την Άνεστον. Κούκλα την είδε ο άλλος, ο Μπράντο Πιτ.
0: Εντάξει, τελείωσες. Είναι ευγενικός ο άνθρωπος. Τέλος πάντων, λοιπόν, ας πούμε, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση να βρεθείς με την πρώην σου στην οθόνη, ας πούμε, έτσι, σε κοινό, δημοσίως, τέλος πάντων, και να πετάξεις κάτι έτσι λίγο σε φλερτ. Δεν είναι κακό. Έτσι, δεν χτύπησε κανείς. Έτσι δεν είναι? Όχι.
1: Ναι, παιδί. Έτσι να κάνεις το κοπλιμό σου.
0: Ναι.
1: Χάρη των παλιών καλών καιρών.
0: Μπράβο αυτό. Κάτι λέγανε ότι κάτι θα έχουν αυτοί ξανά, αλλά μπα, δεν. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα πρώτο και επιστρέφουμε εδώ. Έχουμε ακόμα μια μισή ώρα, Τρίτης. Θυμηθείτε ότι έχουμε Facebook και Instagram για επικοινωνία και οι δυο μας. Έτσι, αν θέλετε επικοινωνία, να μιλήσουμε, να πούμε κάτι.
1: Εδώ. Εκεί μας βρίσκεται.
0: Πάμε σε μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101.1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 8.30.
2: Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η Good Master. Εργοστάσιο κατασκευών επίπλων κουζίνας, τουλάπες, πόρτες και ειδικές κατασκευές. Εμπόριο ξυλίας, υλικά πρώτης ποιότητας. Good Master. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα από μελαμίνες από όλες τις γνωστές εταιρείες όπως Egger, Kaidil, Alpha Good και Akrita. Μπορούμε να σας κόψουμε στις διαστάσεις που επιθυμείτε και εμείς να σας κολλήσουμε PVC. Good Master. Ο ειδικός στην ξυλία. Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η 16ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Πηλίκος. Τηλέφωνα 22 420 42 404 και 694 788 91.
3: Στο Live Casino της Interbetten έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου και αν βρίσκεσαι. Interbetten Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγή Βήχα, καταπραίνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups για παιδιά και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Sally Rooney. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
6: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

0: ξηρά, ξεκόλα.
1: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: δεύτερο ημίωρο Τρίτης. Εδώ είμαστε, καλωσορίσατε. Κουρουμουντού η κατάσταση.
1: Εντελώς κουρουμουντού, γιατί διαφορετικά δεν γίνεται. Αν δεν είναι κουρουμουντού, δεν είμαστε εμείς.
0: Κουρουμουντού με Εύη Βαλή και Κοσμάς Κατραμάδος εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής.
1: Σήμερα, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, 29 γράφει το ημερολόγιο μας, Τριτιάτικο, και έχει έρθει εκείνη η ώρα που ρίχνουμε τη ματιά μας στο παρελθόν. Τι συνέβη σαν σήμερα σε τούτο εδώ τον κόσμο? Το 1825 οι εκπρόσωποι των επαναστατημένων Ελλήνων, Σπανιολάκης, Ορλάνδος και Λουριώτης, επισκέπτονται στο Foreign Office τον Υπουργό Εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας, George Canning. Στη συζήτηση που ακολουθεί, ο Canning τους τονίζει ότι μπορεί να ασκήσει την επιρροή του για ένα συμβιβασμό πύλης και Ελλήνων, όχι όμως για την απόλυτη ανεξαρτησία της Ελλάδας. 1829 ιδρύεται η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου, γνωστή ως Scotland Yard. 1941, 30.000 Εβραίοι της Σοβιετικής Ένωσης και άλλοι ανεπιθύμητοι εκτελούνται στο φαράγγι Babi Yar του Κιέβου με διαταγή του Χίμλερ. Ο Δημήτρη Σωστακόβιτς θα τους αφιερώσει το πρώτο μέρος της συμφωνίας αριθμό 13, γνωστή και ως Babi Yar. 1943 εκτελούνται ομαδικώς από τσάμιδες 49 πρόκριτοι της Παραμυθιάς, αφού προηγουμένως διατάχθηκαν να σκάψουν μόνοι τους στον τάφο τους. 1964 κυκλοφορεί το κόμικ Μαφάλντα από τον Αργεντίνο καρτουνίστα Κίνο. 1995 ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών και μετέπειτα Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κάρολος Παπούλιας δηλώνει: «Ουδέποτε παραιτήθηκε η χώρα μας από τις απαιτήσεις της έναντι της Γερμανίας για τις ζημιές που υπέστη κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου». Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 29 Σεπτεμβρίου.

0: Σκεφτόμουν αυτό που λέγαμε προηγουμένως με εκείνο το βίντεο το οποίο δείχνει μικρές σχετικά ηλικίες να μην ξέρουν πού βρίσκεται η Ελλάδα στο παγκόσμιο χάρτη και σκέφτομαι πόσο περήφανοι είναι αυτοί οι δάσκαλοι που έχουν αφήσει να φύγουν από τις τάξεις τους τα παιδιά χωρίς να ξέρουν πού βρίσκεται η Ελλάδα.
1: Έτσι,
0: και πόσο περήφανοι είναι αυτή τη στιγμή όλοι τους αυτοί. Και ας μην ήταν στις τάξεις τα συγκεκριμένα άτομα. Πόσο περήφανοι είστε. Τι να πω. Αλλά δεν τους ενδιαφέρει καθόλου και αυτούς. Νομίζω ελάχιστοι ενδιαφέρονται. Και τα πράγματα θα γίνουν χειρότερα τα επόμενα χρόνια.
1: Έτσι.
0: Με που πέφτει ο πολιτισμός. Έτσι κι αλλιώς. Έτσι θα φύγουμε πάμε. Σήμερα.
1: Ναι.
0: Πες εσύ κάτι ευχάριστο.
1: Όχι, όχι, όχι. Σε ανάλογη λογική θα σε πάω.
0: Α, βλέπεις λοιπόν, συμφωνούμε απόλυτα.
1: Για μια νέα μόδα στο TikTok θα σου έλεγα εγώ.
0: Τώρα με το TikTok δηλαδή τα έχεις πάρει.
1: Όπου οι έφηβοι ξέρεις τι κάνουν.
0: Πρέπει να ανοίξω TikTok να μου
1: πούνε. Ξέρεις τι κάνουν οι έφηβοι.
0: Τι κάνουν.
1: Λιμάρουν τα δόντια τους με μια λίμα για τα νύχια.
0: Να χαρά, τέλεια.
1: Για να αποκτήσουν λέει καλύτερο χαμόγελο. Και αυτό είναι κάτι που τους περάσανε οι influencers. Φυσικά οι οδοντίατροι ορίονται ότι καταστρέφουν το σμάλτο και τη δομή του δοντιού και ότι είναι θέμα χρόνου να χαλάσουν τα δόντια μετά από αυτό που κάνουν. Αλλά πες μου εσύ τώρα.
0: Τι να σου πω εγώ. Έχει ξεφύγει το πράγμα, το βλέπεις.

버리고 오라.

0: Η κατάσταση είναι απελπιστική. Έχω βάλει μάσκα, δεν μπορώ άλλο. Έτσι και θα πάμε σε διάλειμμα. Ωραίο είναι έτσι θα κάνουμε εκπομπή. Από εδώ και πέρα. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ.
1: Αμέ.
0: Έχουμε ακόμα μια ώρα μαζί. Αν θέλετε επικοινωνία, έχουμε και Facebook, έχουμε και Instagram. Έτσι.
1: Από όλα έχει ο Backchess.
0: Εκεί θα μας βρεις, εκεί θα επικοινωνήσεις μαζί μας και για τις μουσικές και για τα υπόλοιπα.
1: Πάμε σε μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ με περισσότερα.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 9.
0: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι 1. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
3: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος στυλίστας τον ανέλαβε?
2: Κανένας στυλίστας. Μεγιά.
3: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
3: Δηλαδή ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζιπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
3: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζιπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
4: Στο Live Casino της Intervetten έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου κι αν βρίσκεσαι. Intervetten Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγικό Βήχα, καταπραίνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups για παιδιά και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Sally Rooney. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

0: Ψήρα, ξεκόλα.
1: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: δεύτερη ώρα μαζί εδώ είμαστε, καλωσορίσατε, 29 του μήνα σήμερα, Σεπτέμβρη, Τρίτη. Χαιρετισμού στην Αυστραλία που μας ακούν αυτή την ώρα.
1: Πολλά φιλιά.
0: Η Εύη είναι εδώ στο στούντιο, γεμίζει ο χώρος, θα έλεγα.
1: Θες να πεις κάτι για τα κιλά μου, δεν κατάλαβα δηλαδή.
0: Όχι, δεν τελείωσα, αλλά αδειάζεις ο συνήθως, οπότε θα μείνω εδώ.
1: Έμεινα εδώ, έτσι.
0: Θα μείνω εδώ και λέω κάτι παραπάνω. Να αφήνεις τις καλές κουβέντες να βγαίνουν, να μην τις κόβεις στη μέση.
1: Αφίαστα.
0: Έτσι. Λοιπόν.
1: Λοιπόν, σου έχω έτσι μια πολύ καλή ευκαιρία, αν σκέφτεσαι να μετακομίσεις Λονδίνο.
0: Τώρα το σκέφτομαι, όπου να είναι.
1: Πουλιέται ένα σπίτι, έτσι. Είχε πουληθεί ξανά πριν από 11 χρόνια. Είναι το στενότερο σπίτι σε όλο το Λονδίνο.
0: Το στενότερο.
1: Μία κατοικία 5 ορόφων, που ορισμένα τμήματά της, το πλάτος είναι 1,65.
0: Τι είναι το 1,65 μέτρα?
1: Ναι.
0: Ωραία, τι είναι, διάδρομος,
1: είναι
0: ας πούμε.
1: Είναι στενότερη.
0: Μπορεί να είναι διάδρομος.
1: Βρίσκεται ανάμεσα, λέει, σε ένα κομμωτήριο και μια κλινική σε συνοικία του Δυτικού Λονδίνου.
0: Τι εννοεί με αυτό? Απ' τη μία έχω κλινική, ναι, και απ' την άλλη έχω
1: κομμωτήριο. Ναι, ναι.
0: Εγώ τι είμαι? Σπίτι.
1: Σπίτι είσαι. Αλλά είσαι τότσο. Σπιτάκι.
0: Κοίταξε να δεις, νιώθω μια ασφάλεια. Απ' τη μία είναι οι κομμώτριες. Έτσι δεν θα έχω πρόβλημα. Νομίζω με το μαλλί μου. Σε καμία περίπτωση. Και απ' την άλλη θα έχω το... Τι είπαμε ότι είναι? Κλινική.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, για την υγεία μου.
1: Στο πίσω μέρος έχει και κυπάκι.
0: Πες αυτό, το τότσο. Αυτό περίμενα. Στενό λοιπόν, και αυτό φαντάζομαι.
1: Ναι, ναι, ναι. Θέλεις να μάθεις και πόσο πωλείται?
0: Είναι στενό και μακρύ.
1: Και ψηλό.
0: Α, εντάξει, οκ. Okay.
1: Θες να σου πω και πόσο πωλείται?
0: Πες το και αυτό.
1: 1.082.000 ευρώ.
0: Δεν πας καλά. Να πάνε να σε κοιτάξουν λίγο.
1: Γιατί?
0: Είναι πράγματα αυτά που πουλάς. Πούλα κάτι άλλο πιο ευάρεο, ευήλιο.
1: Πάντως πραγματικά έχει αξιοποιηθεί
0: στο
1: τόσο
0: Λονδίνο
1: καλά ο χώρος.
0: Ναι. Στο Λονδίνο είναι,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι. Έχει αξιοποιηθεί τόσο καλά ο χώρος.
0: Έχεις πάει Λονδίνο,
1: φαίνεται
0: φαντάζομαι.
1: Τεράστιο, ναι.
0: Ε?
1: Ναι, ναι.
0: Όσοι μένουν Λονδίνο, μόνο για τις δουλειές θέλουν να είναι εκεί. Μετά θέλουν να φύγουνε. Μακριά. Καταλαβαίνεις. Ζηλεύουν εδώ εμάς. Λοιπόν.
1: Αν σε ενδιαφέρει πάντως.
0: Αν τους ενδιαφέρει να αγοράσουν κανένα σπίτι εδώ στα μέρη μας.

0: Λοιπόν, έχω μια έρευνα εδώ.
1: Αχα.
0: Για τους Viking. Έγινε γενετική ανάλυση σε ευρήματα που έχουν βρει για τους Viking και δεν έχει καμία σχέση με αυτό που νόμιζαν μέχρι τώρα. Έτσι. Λοιπόν, συνήθως τους έχουν για ξανθούς Σκανδιναβούς. Έτσι, τους Viking.

0: Τελικά τι είναι? Τι ήταν?
1: Δεν είναι τελικά. Λοιπόν, τελικά είναι μελαχρινοί, οι οποίοι δεν ήσαν καν Σκανδιναβοί. Και ορισμένοι δεν είχαν καν την παραμικρή συγγένεια ή σχέση με αυτούς. Έτσι. Κάποιοι μάλιστα, λέει, είχαν καταγωγή από την Νότια Ευρώπη.
0: Μάλιστα.
1: Όλα βαίνουν καλώς. Έκαναν ανάλυση DNA, ναι, από 442 σκελετούς Viking. Έτσι, και βρέθηκαν σε διάφορα μέρη της Ευρώπης και της Γιρλανδίας όλοι αυτοί οι σκελετοί κατά καιρούς. Και έκαναν ανάλυση DNA και βρήκαν αυτό που σου είπα. Μικρότερη ομοιομορφία από την αναμενόμενη. Έτσι. Και μέχρι και από την Νότια Ευρώπη ήταν.
0: Μάλιστα.
1: Πώς το βλέπεις αυτό?
0: Πολύ πιθανό.
1: Νομίζω ότι Viking είναι στα σουηδικά, έτσι, ο πειρατής, αν δεν κάνω λάθος.
0: Αυτό έχει και βάση. Γιατί πειρατές είναι ναυτικοί λαοί,
1: ναι,
0: από ναυτικούς λαούς συνήθως προέρχονται, άρα γιατί όχι και από την Νότια Ευρώπη. Αλίμονο. Είχαμε ναυτιλία δυνατή.
1: Εντάξει, λίγο ακόμα να ψάξουν, κάθε θα βρουν ακόμα περισσότερο.
0: Καλά, προφανώς.

0: Άκου λοιπόν. Άκου λοιπόν.
1: Πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Τρίτης. Παρακαλώ σας.
2: Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μας βρίσκετε στα social media, στα προφίλ μας Κοσμάς Κατραμάδος ή Ευβαλή με λατινικούς χαρακτήρες. Από εκεί μέσα επικοινωνούμε, από εκεί τα λέμε.
1: Μουσική διάλειμμα, διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ.

Άλλη μια αποκλειστικότητα στον Παλμό 101 και 1. Παλμός 101 και 1. Πρώτη μετά.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 9:30.
2: Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η Goodmaster. Εργοστάσιο κατασκευών επίπλων κουζίνας, τουλάπες, πόρτες και ειδικές κατασκευές. Εμπόριο ξυλίας, υλικά πρώτης ποιότητας. Goodmaster. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα από μελαμίνες από όλες τις γνωστές εταιρείες όπως Egger, Kaidil, Alpha Good και Acrita. Μπορούμε να σας κόψουμε στις διαστάσεις που επιθυμείτε και εμείς να σας κολλήσουμε PVC. Goodmaster. Ο ειδικός στην ξυλία. Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η 16ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Πυλή Κος. Τηλέφωνα 22 420 42 404 και 694 788 91.
3: Ζήσε στο χώρο σου ακριβώς όπως τον έχεις ονειρευτεί και βρες όλα όσα χρειάζεσαι στο Χατζηχριστοφή.
4: Διάλεξε χρώματα για τους τοίχους, για ξύλα, για κάγκελα, για ό,τι χρειάζεται βάψιμο σε σούπερ τιμές.
3: Χατζηχριστοφής για μονωτικά υλικά, γυψοσανίδες, σοβάδες, κόλλες πλακιδίων και υλικά θερμοπρόσωψης.
4: Και για όλα τα εργαλεία που χρειάζεσαι για να κάνεις τη δουλειά σου εύκολα, σωστά και ολοκληρωμένα.
3: Χατζηχριστοφής. Χρώματα, μονωτικά, εργαλεία, σιδηρικά, κήπος. Στο 3ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κο, Πελαργός. Τηλέφωνο 22 42 0 46 480.
4: Χατζηχριστοφής. Για ό,τι χρειαστείς.
1: Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
3: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 22 42 0 42 096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
3: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
5: Στο Live Casino της Interbetten έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου και αν βρίσκεσαι. Interbetten Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγικό Βήχα, καταπραίνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups για παιδιά και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Sally Rooney. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
0: Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.
8: Ψήρα, ξεκόλα.
6: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Στο Interbetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interbetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: εδώ στο τελευταίο ημίωρο για σήμερα. Mm-hmm. Κυρίες και κύριοι, επιβαλή Κοσμάς Κατραμάδος. Εδώ όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή και έχουμε ανοίξει ένα θέμα το οποίο θα μας πάρει μέχρι τέλος σήμερα. Έτσι.
1: Λοιπόν, έχουμε έρευνα.
0: Μάλιστα, ελληνική έρευνα.
1: Όχι.
0: Διεθνής.
1: Ο Dr. Justin Lechmiller έκανε μία έρευνα και δημοσίευσε τα αποτελέσματα σε ένα βιβλίο που έχει τον τίτλο «Tell me what you want». Η έρευνα ήταν πάνω σε 4.000 Αμερικανούς ηλικίας από 18 έως 87 ετών, τους οποίους και ρώτησε για τις σεξουαλικές φαντασιώσεις. Λοιπόν, η ερώτηση κατά βάση ήταν ποιον φαντασιώνεσαι σεξουαλικά. Κάποιες ήταν κοινές. Το 90% των ερωτηθέντων απάντησε πως είχε σκεφτεί σεξουαλικά τον τωρινό του σύντροφο.
0: Τον τωρινό σύντροφο. Πόσο ποσοστό?
1: Το 90%.
0: Μια χαρά ποσοστό.
1: Σου λέει,
0: είναι.
1: Φαντασία σου με αυτό που είμαι τώρα.
0: Είναι μια χαρά ποσοστό, νομίζω.
1: Λοιπόν, υπάρχουν όμως κάποια αποτελέσματα τα οποία ήταν λίγο παράξενα. Οι γυναίκες, σύμφωνα με την έρευνα, φαντασιώνονται συχνά ότι βρίσκονται ερωτικά με κάποιο άγνωστο πρόσωπο, σε μεγαλύτερο ποσοστό από τους άντρες. Τώρα, όσον αφορά στους πρώην ή στις πρώην, το 88% των ανδρών σκέφτηκε σεξουαλικά πρώην, ενώ οι γυναίκες το σκέφτηκαν τον πρώην σε ένα ποσοστό 61%.
0: Καλά, εντάξει, τώρα δεν περιμένω γυναίκα να παραδεχτεί ότι το σκέφτεται.
1: Καλά, εδώ μιλάνε για φαντασιώσεις. Παραδέχεται η γυναίκα ότι θα σκεφτεί πιο συχνά έναν άγνωστο.
0: Είναι χαοτικό αυτό.
1: Έναν σε πετάει, άγνωστο.
0: Αυτό είναι, σε πετάει στην εξέδρα η μπάλα. Σου λέει είναι άγνωστος. Δεν έχεις να πεις κάτι, δεν έχεις να κρίνεις, να κατηγορήσεις, τίποτα. Είναι ένας άγνωστος. Χι. Καταλαβες. Mm. Ενώ όταν έρχεται η ώρα του εγωισμού, τι θα πεις, ότι σκεφτόμουν τον πρώην. Άμα είσαι μόνη σου. Άμα είσαι με έναν άλλον, ας πούμε, που απλά τον έχεις βάλει να υπάρχει στη ζωή σου.
1: Τα λες εκείνον, τα λες στην έρευνα.
0: Αυτό σου λέω, στην έρευνα υπάρχουν αυτές οι οποίες δεν θα το παραδοχόντουσαν ποτέ.
1: Είναι ανώνυμες έρευνες αυτές.
0: Ανώνυμες είναι, δεν είπαμε ότι είναι επώνυμες. Σιγά μην κάτσουν να σου πούνε κιόλας. Να σε ψάξουν να σου πούνε. Εσύ
1: τώρα
0: είσαι που σκέφτεσαι τον πρώην σου. Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Υπάρχει ένα ποσοστό ψεύδους σε αυτό. Standard.
1: Όσο και να είναι το ποσοστό του ψεύδους, εδώ μιλάμε 20%. Για μια διαφορά μεγαλύτερη του
0: 20%. 20%.
1: 88% είστε. Οι άντρες, 61% οι γυναίκες.
0: Φτάσαστε γύρω στο 88% κι εσείς.
1: Α,
0: είναι μάλιστα. Σίγουρο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να μην σου πω και περισσότερο.
1: Ναι.
0: Αυτός ο άγνωστος χ.
1: Αυτός.
0: Έτσι.
1: Ο άνθρωπος.
0: Πετάμε
1: αυτός
0: την μπάλα στην εξέδρα ο συνήθως. Mm-hmm. Έτσι. Να μην έχεις να πεις κάτι, τι να πεις. Πώς θα σε κατηγορήσει ο άλλος μετά ότι ακόμα σκέφτεσαι.
1: Φαίνεται τώρα, έχει πάρει φωτιά.
0: Δεν έχω πάρει φωτιά, απλά είναι η συνήθις τακτική. Έτσι, πετάω μελάνι, αμολάω μελάνι. Έτσι, πετάω καπνό, ψύχησης.
1: Καπνούς από τα αυτιά έχεις βγάλει σίγουρα.
0: Δεν καταλαβαίνω. Άλλο λέω, άλλο μου λες. Λέω για τους καπνούς, λέω, που βγάζετε εσείς συνήθως.
1: Εμείς καπνούς. Γιατί?
0: Για να μην σας καταλάβουν. Να σας πάρουν χαμπάρι. Mm. Mm.

0: Για συνέχισε. Είπες ότι έχεις να συζητάμε για πολλές εκπομπές. Θέμα.
1: Όχι, κοίτα, η αλήθεια είναι ότι περίμενα ότι θα σου έπαιρνε περισσότερο χρόνο έτσι να αναπτύξεις την άποψή σου, να κατηγορήσεις τις γυναίκες.
0: Δεν είχα να κατηγορήσω.
1: Να πεις έτσι τα δικά σου.
0: Η γνώμη μου είναι ότι λόγω εγωισμού κάποιες δεν λένε την αλήθεια ούτε στις έρευνες. Καταλαβες. Είναι ανθυποβολή πολλές φορές. Άλλες φορές είναι η γνώση τους, άλλες φορές όχι.
1: Αυτό θα μπορούσε να ισχύει και για τους άντρες.
0: Α, δεν νομίζω, είναι λίγο πιο μπουνταλάδες αυτοί. Άλλωστε φαίνεται και από το ποσοστό είναι 88 πόσο να φτάσει. 110 δεν γίνεται.
1: Γιατί?
0: Στο 100 τελειώνει. Μα στο 100 τελειώνει, τι δεν γίνεται. Οι άλλοι 12% μάλλον δεν έχουν τίποτα, οπότε τι να φαντασιωθούν.
1: Λοιπόν,
0: έλα, άλλο νούμερο,
1: εσύ,
0: για λέγε.
1: Ήξερες εσύ. Όχι, είναι άλλο
0: τι,
1: τώρα.
0: Αυτό ήταν.
1: Με ποιο τρόπο οι πρωταγωνιστές των ερωτικών ταινιών κρατιούνται σε φόρμα?
0: Τι εννοείς, οι τσόντες?
1: Ερωτικών ταινιών.
0: Δεν ξέρω, άλλο ερωτικές, άλλο οι τσόντες είναι άλλο πράγμα. Είναι πιο soft, πιο έτσι, πιο αλλιώς.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων.
0: Ας μιλήσουμε
1: με
0: απλά
1: ποιο
0: ελληνικά.
1: Τρόπο αυτοί
0: για
1: που
0: τις
1: πρέπει
0: μιλάμε.
1: Να αποδώσουν σε συγκεκριμένη στιγμή τα καταφέρνουν. Τι είναι αυτό που τους βοηθάει να έχουν διάρκεια στο χρόνο?
0: Γίνονται πολλά γυρίσματα καταρχήν. Γίνονται μοντάζ επίσης. Είναι και πιο πρικισμένοι, τους έχουν διαλέξει. Έτσι. Είναι και αυτοί που ξέρουν να το χειρίζονται. Όταν κάνεις πολύ, ξέρεις να το χειρίζεσαι. Άμα κάνεις μία φορά το χρόνο, τι να χειριστείς?
1: Λοιπόν, σου λέει, υπάρχουν κάποιες μη επεμβατικές μέθοδοι.
0: Τι εννοείς δηλαδή? Έχουν περάσει από χειρουργείο πρώτα όλοι αυτοί?
1: Μη επεμβατικές μέθοδοι που μπορούν να δώσουν στους άντρες περισσότερη διάρκεια, έτσι, αντοχή και σθένος.
0: Α, παίρνουν δηλαδή τίποτα χαπάκια, τίποτα βιταμίνες και τέτοια?
1: Όχι, παιδί μου.
0: Τι?
1: Σου λέει είναι ασκήσεις Kegel.
0: Α, κάνουν και ασκήσεις.
1: Ναι, είναι συγκεκριμένες ασκήσεις που έχουν να κάνουν με την άρση λεκάνης, με κάτι ασκήσεις που κάναμε και στη σουηδική γυμναστική, ας πούμε. Αυτές, λέει, οι ασκήσεις Kegel βοηθάνε πάρα πολύ στις επιδόσεις και συμβάλλουν και στον καλύτερο έλεγχο της ουροδόχου κύστης.
0: Αυτό είναι για τους άντρες τώρα.
1: Ναι, κοίτα, ασκήσεις Kegel υπάρχουν και για τις γυναίκες. Αλλά αυτό ειδικά, οι συγκεκριμένες ασκήσεις βοηθάνε τους άντρες να έχουν διάρκεια.
0: Μάλιστα. Okay. Μια χαρά μου.
1: Άμα είναι, ξέρεις, ξαπλώνεις οριζόντια, τα γονατάκια λυγισμένα και αρχίζεις τις άρσεις λεκάνης. Έτσι, ξεκίνεσαι. Ψάξ' το και λίγο.
0: Ποιος εγώ?
1: Ναι.
0: Να πω, δεν ξέρω, δεν... Προσωπικά δεδομένα, όπως το λέγεται υδραυλικό, συζήτηση κομμένη. Προσωπικά θέματα,
1: προσωπικά
0: συζήτηση
1: ζητήματα,
0: κομμένη.
1: Συζήτηση κομμένη.
0: Μα είναι δυνατόν τώρα? Εσύ δεν λες τίποτα δηλαδή. Γιατί να πω εγώ?
1: Τι να πω?
0: Για τις διάρκειες, για τις φορές, για το πόσο καιρό κάνεις, πόσες φορές κάνεις σεξ,
1: εγώ
0: το χρόνο.
1: Τόσες
0: έρευνες έχουμε εδώ που έχουν περάσει, δεν έχεις πει τίποτα.
1: Οι ασκήσεις Kegel είναι πάρα πολύ βοηθητικές σε μια γυναίκα η οποία έχει γεννήσει, ορίστε.
0: Στο σεξ εννοείς?
1: Γενικά.
0: Α, εγώ δεν μιλάω γενικά, εγώ μιλάω για το σεξ. Μην προσπαθείς να ξεφύγεις. Μην πετάς την μπάλα, είπαμε στην εξέδρα. Μίλα για το σεξ, σήμερα μιλάμε για το σεξ.
1: Αφού η εξέδρα με ζητάει να μην πετάξω εγώ μπάλα, τι είναι αυτό που λες?
0: Έτσι, έτσι, έτσι.

0: Αυτό ήταν τέλος για σήμερα. Σας αφήνουμε κάπου εδώ.
1: Κάπου εδώ.
0: Δίνουμε ραντεβού για αύριο και σε αφήνουμε και λίγο παρακάτω. Δόθε, λίγο δόθε, λίγο κήθε.
1: Ευχαριστούμε για τη συντροφιά. Ελπίζουμε να περάσετε καλά όσο περάσαμε κι εμείς παρέα σας με όλα τα μηνύματα. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο, πίστη στο ραντεβού μας για ένα διωράκι. Μέχρι τότε όμως, πολλά πολλά φιλιά από μας και να περάσετε υπέροχα ό,τι και αν κάνετε, ό,τι και αν βρεθείτε.
0: Καλή συνέχεια, αύριο πάλι εδώ. Γεια χαρά.

0: Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 10.
2: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι? Θέλεις μασούτη?
3: Έως την Τετάρτη, υγρά πιάτων Fairy Max Power μόνο 2,33. Αφρόλουτρα Palmolive 650 ml μόνο 2,68. Μαλακτικά σουπλίν 78 μεζούρες μόνο 4,53. Και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Colgate, Palmolive, σουπλίν, Azax, Sanex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Νέο γυναικείο σποτ στην Go! Locker for Hair! Το αγαπημένο σου σποτ για shopping! Το Locker for Hair είναι εδώ, ακριβώς δίπλα από το ήδη γνωστό Locker. Γυναικεία ρούχα, κοσμήματα, τσάντες, ζώνες, φουλάρια και αξεσουάρ για κάθε στυλ και κάθε περίσταση. Από τα πιο casual look μέχρι την εμφάνιση που θα τραβήξει όλα τα βλέμματα. Νέες τάσεις, υπέροχες επιλογές και προσιτές τιμές σε ένα ολοκένουργιο νεανικό χώρο. Locker for Hair. Βασιλέως Παύλου 14, COS. Το νέο σημείο συνάντησης του γυναικείου στυλ.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101.1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Γεια σας, γεια σας, χαίρετε. Number One Radio Show, είμαι ο Λαμπρός Κωνσταντάρας. Ελπίζω να είστε πάρα πολύ καλά αυτή την υπέροχη Τρίτη. 29 ο μήνας, πάει και ο Σεπτέμβρης, τον φάγαμε γρήγορα θα έλεγα. Τέλος πάντων, και μπαίνει αυτός ο περίεργος, κάπως δίστροπος Οκτώβριος, που σε κάποιους δεν αρέσει καθόλου. Κάποιοι τον λατρεύουν γιατί είναι πολύ φθινοπορεινός. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με την Έλενα Παπαρίζου που αναρωτιέται μαζί και εμείς. Αλήθεια τώρα.

Ακούτε την εκπομπή Number One Radio Show. Radio Show. Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, με χιούμορ και καλή διάθεση, σχολιάζει ό,τι συμβαίνει γύρω μας και ό,τι συζητιέται.

Αυτή ήταν και η Λίλα με τον Τοκέλ. Ποιος να σου το πει, πολύ ωραίο τραγούδι. Το απολαύσαμε φέτος. Και θα συνεχίσουμε να το ακούμε. Είμαι ο Λαύρος Κωνσταντάρας και το Number One Radio Show. Αυτή την Τρίτη ακόμα δεν έχω συνέλθει, να σας πω την αλήθεια, από τη συναυλία της Άννας Βύση το Σάββατο το βράδυ. Ήταν πραγματικά αυτό που περίμενα. Μια μοναδική εμπειρία, ένα φοβερό υπερθέαμα, ένα γεμάτο άκα που έτσι χρόνια είχα να το δω τόσο ασφυκτικά γεμάτο. Καλά, για έναν Έλληνα καλλιτέχνη δεν το συζητάμε. Εντάξει, δεν θα συγκρίνω τώρα Coldplay, Metallica και αυτά. Η Άννα Βύση ήταν φοβερή, το show ήταν πραγματικά προδιαγραφών συναυλίας εξωτερικού και σας το λέει κάποιος που έχει παρακολουθήσει καμιά εκατοστή διαφορετικές συναυλίες στο εξωτερικό. Ήταν πραγματικά αντάξιος ο ήχος, αντάξια τα φώτα, τα λέιζερ. Η σκηνή ήταν σοκαριστική, δηλαδή ήμουνα πριν ένα μήνα στη Μαδρίτη, πριν 25 μέρες στη Μαδρίτη και είδα τον Weekend. Η σκηνή ήταν αντίστοιχη και η Ariana Grande στο Λονδίνο. Και μη σας πω, η Άννα Βύση είχε πολύ πιο ωραία και πλούσια σκηνή και χορευτικά και φώτα κτλ. Και από τον Harry Styles που είδα στη Νέα Υόρκη, στο Madison Square Garden. Τα τραγούδια της φυσικά και ήταν πολλές οι ωραίες στιγμές. Αργότερα θα δούμε και όσα είπε η Άννα Βύση για τον Γιώργο Μαζονάκη, που ήταν νομίζω ό,τι πιο συγκινητικό έχει πει κάποιος από τους μεγάλους Έλληνες καλλιτέχνες του ιδίου ρεπερτορίου για αυτόν τον τεράστιο καλλιτέχνη που δεν είναι πια μαζί μας.

Επιστρέψαμε κουκλάκια με Μιχάλη Χατζηγιάννη και Χέρια Ψηλά, ένα από τα πολύ αγαπημένα διαχρονικά κομμάτια που έχει πει Μιχάλης Χατζηγιάννης. Και αφού πριν σας έλεγε για την Άννα Βύση και την συγκλονιστική συναυλία της, πάντα αυτό το τραγούδι, το Χέρια Ψηλά, αλλά και πολλά ακόμα, μου θυμίζουν τις υπέροχες αυτές συναυλίες έτσι στα μέσα της δεκαετίας του 2000-2010 και λίγο αργότερα, που ο Μιχάλης Χατζηγιάννης μεσορανούσε ως ο νούμερο ένας συναυλιακός καλλιτέχνης. Εξαιρετικός με τα τραγούδια του, με την ενέργειά του, και έτσι ήθελα να κάπως να θυμηθούμε και να πάμε λίγα χρόνια πίσω σε αυτό. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και το Number One Radio Show. Έχουμε να πούμε και άλλα για τη συναυλία της Άννας Βύση, που από το Σάββατο συζητιέται πάρα πολύ, και την Κυριακή και χθες Δευτέρα. Είδατε, φαντάζομαι, ακόμα και όσοι δεν πήγατε, επειδή είδα πάρα πολύ κόσμο από Κύπρο και είδα και πάρα πολύ κόσμο από όλη την Ελλάδα. Οπότε γενικά δεν ήταν μια αθηναϊκή συναυλία, ήταν μια εντελώς συναυλία όλης της Ελλάδας. Θα τη σχολιάσουμε και λίγο αργότερα. Μέχρι τότε θα σας αφιερώσω, όχι σε όλους, σε λίγους, αυτό το επόμενο τραγούδι, αφού χρόνια πολλά, σήμερα γιορτάζεις, είναι η Παγκόσμια Μέρα.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 10:30.
2: Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η Good Master. Εργοστάσιο κατασκευών επίπλων κουζίνας, τουλάπες, πόρτες και ειδικές κατασκευές. Εμπόριο ξυλίας, υλικά πρώτης ποιότητας. Good Master. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα από μελαμίνες από όλες τις γνωστές εταιρείες όπως Egger, Kaidil, Alpha Wood και Acrita. Μπορούμε να σας κόψουμε στις διαστάσεις που επιθυμείτε και εμείς να σας κολλήσουμε PVC. Good Master. Ο ειδικός στην ξυλία. Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η 18 χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Πηλίκος. Τηλέφωνα 22 420 42 404 και 694 788 91.
0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
3: Γύφτισα μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
4: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmcos.gr.
1: Number 1 Radio Show.

0: Αυτό ήταν και ο Χρήστος Χολίδης. Λέμε τώρα ένα από τα πολύ ωραία τραγούδια του Χρήστου, μια πολύ ωραία μπαλάντα, έτσι αισθαντική. Την απολαύσαμε και αυτήν, όπως και τον Νίκο Βέρτη, εδώ στο Number One Radio Show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, τριτούλα υπέροχη, εξαιρετική. Πάμε τώρα να δούμε, και μόνο από τον τίτλο θα γελάσετε. Γυναίκα λοιπόν από την Πάτρα έφτιαξε πάνω από 200 ψεύτικα προφίλ στα social media για να εκδικηθεί τον πρώην της, ο οποίος ήταν πιλότος. Καμία σχέση, ό,τι και αν ήταν δηλαδή. Χασάπης, πιλότος, τραπεζικός. Η γνωριμία ξεκίνησε, λέμε, στο Instagram, διαβάζω εδώ στο πρώτο θέμα, και κατέληξε σε εφιάλτη. Παιδιά, μην είστε τώρα, μην έχετε τέτοιες ψυχοπάθειες, ειλικρινά. Το εφετείο Λάρισας, λέει, διατήρησε την πρωτόδικη ποινή από φυλάκιση των 48 μηνών και διέταξε να κτίσει άμεσα τους 12 μήνες. Μιλάμε για μια 38χρονη, η οποία αναζητείται από τις αρχές. Και προσέξτε τώρα, μπράβο στη δικαιοσύνη, για μια υπόθεση διαδικτυακής παρενόχλησης και διασυρμού. Αυτός ο 37χρονος τότε βολιώτης πιλότος πολεμικής αεροπορίας, ο οποίος βρέθηκε αντιμέτωπος με ένα πρωτοφανές κύμα διαδικτυακών επιθέσεων, 203 ψεύτικα προφίλ, και του στέλνε διάφορα πράγματα, δεν τις αναγνωρίστηκε κανένα ελαφρυντικό. Τι ελαφρυντικό, ρε παιδιά, δηλαδή, τι πρώτερος έντιμος βίος. Εδώ μιλάμε ότι η γυναίκα αυτή πρέπει να πάει στο γιατρό. Είναι κανονικά του γιατρού. Δεν είναι κακό, παιδιά. Όταν έχουμε κάποιο θέμα, να το αντιμετωπίζουμε. Για να είμαστε και εμείς καλά και γύρω μας. Δηλαδή, προς το παρόν. Πάμε να απολαύσουμε τον Ηλία Βρετό με το Φύση Ξέρωτας Βοριάς και άμεσως μετά τον ένα και μοναδικό Γιώργο Μαζονάκη.
1: Φύση Ξέρωτας Βοριάς μέσα στα φύλλα της καρδιάς.

Επιστρέψαμε, αγαπούλες, number one radio show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Απολαύσαμε τον Γιώργο Μαζονάκη. Ώρες μικρές, σε ένα από τα τραγούδια του, νομίζω τα πιο πολύ, πολύ ακουσμένα και πολύ πεγμένα τις τελευταίες ημέρες, όλες αυτές τις ημέρες από την ημέρα του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Και λέω αυτή την πρόταση και δεν μπορώ να το πιστέψω ότι βάζω στην ίδια πρόταση το Γιώργος Μαζονάκης και το θάνατος. Ειλικρινά, ακούγονται τόσα πολλά ακόμα γι' αυτόν. Είπε τόσα λόγια και ο Φίβος, καλεσμένος στην Αταλία Γερμανού, επιτέλους και ένας άνθρωπος που δεν ήταν φίλος, κολλητός του. Λέει, ήμασταν συνεργάτες, κάποια περίοδο συνεργαστήκαμε, φτιάξαμε υπέροχα τραγούδια. Φίλοι δεν ήμασταν. Και είπε και υπέροχα λόγια, σχολιάζοντας και την Αναβίση ο Φίβος, η οποία στη στιγμή αυτή που είχε στη συναυλία της, έκανε αυτή την τόσο γλυκιά και τόσο τρυφερή αναφορά στο Γιώργο Μαζονάκη. Τα Σάββατα πλέον του ανήκουν. Τι ωραίο, τι όμορφο. Και έτσι πόσο ωραίο να ακούμε και την ιστορία που αποκάλυψε ο Φίβος, ο οποίος έχει γράψει το «Κάθε βράδυ του Σαββάτου». Η ιστορία λοιπόν αυτού του τραγουδίου ήταν εξαιρετική, όπως την αποκάλυψε ο Φίβος, που προέκυψε αυτή η ιστορία από τα πολλά Σάββατα που ήταν μόνος του στο στούντιο, μέχρι ότου ένα Σάββατο βγήκε έξω και είδε ότι ο κόσμος περνάει καλά, αγκαλιάζεται, βγαίνει έξω, είναι ζωντανός, και κάποια στιγμή έβαλε στο πλάνο να γράψει για το βράδυ του Σαββάτου, και τελικά το έκανε και το ερμήνευσε ο Γιώργος Μαζονάκης τόσο μοναδικά. Λοιπόν, Χάρης Βαρθακούρης, Δέσποινα Βανδύ, Μέντε Φουέρτε, αμέσως τώρα εδώ στο Number One Radio Show, και αμέσως μετά σας έχω μια καινούρια παράξενη λίγο λειτουργία του Instagram. Δεν έχω καταλάβει ακόμα τι κάνει, θα το δούμε σε λίγο. Μείνετε εδώ. Μια ζωή.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 11.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
1: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
2: Κανένας τη λίστα. Μεγιά.
1: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
1: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
1: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
0: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζυπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242 069 100.
3: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
4: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
3: Έχω εκστασιαστεί.
4: Είσαι πανέτοιμη.
3: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
4: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
3: Εξαιρετικό.
4: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
3: Τι λέρευε.
4: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
5: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.
6: Number 1 Radio Show.

Επιστρέψαμε κουκλάκια, number one radio show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Επιστρέψαμε, είμαστε στην δεύτερη μας ώρα. Με αναβίση μπήκαμε, όχι γιατί με Πέτρο Εκοβίδη μπήκαμε καπνογόνα και ακολούθησε η απόλυτη. Τόσα ωραία πράγματα έχουν υποθεί αυτές τις ημέρες για την συναυλία της Ανασβήση. Ακόμα λέγονται, ακόμα λέγονται, ακόμα λέγονται. Και υπήρχαν και διάφοροι ψιλοκακεντρεχείς, ψιλοηλιθιούλιδες, οι οποίοι σχολίαζαν την ηλικία της Ανασβήση. Ειλικρινά, φτάστε 70, έχετε τέτοια ενέργεια, έχετε καταφέρει τόσα πολλά πράγματα και μετά θα ακούσουμε αυτό που έχετε να πείτε. Μέχρι τότε απλά δεν σας ακούμε, γιατί η φωνή σας είναι πολύ μικρή και δεν ακούγεται και δεν έχει επίσης καμία σημασία και καμία βαρύτητα. Επομένως, αυτά. Και είδαμε κιόλας ότι άλλη η Άννα Βίση αντέγραψε την Kylie Minogue που έκαναν το ίδιο entrance. Δεν θέλω να σας αναχωρήσω, αυτό το έχουν κάνει 20-30 καλλιτέχνες όλο τον κόσμο, πολλές φορές έχουν μπει με κάποιον υπτάμενο τρόπο, επομένως κανείς δεν αντέγραψε κανέναν. Είναι κάτι που έχει γίνει αρκετές φορές, δεν νομίζω ότι η Άννα Βίση διεκδίκησε την πρωτοτυπία, ήταν όμως άκρος εντυπωσιακό έτσι όπως το έκανε η Άννα Βίση, το έκανε καταπληκτικά. Λοιπόν, φεύγουμε από αυτό και την αγάπη μας ειλικρινά στην απόλυτη και σε όλο αυτό που κατάφερε, μας χάρισε μια ανάμνηση συγκλονιστική και την ευχαριστούμε γι' αυτό. Νέο τραγούδι από Ζόζεφιν, δαχτυλίδι λέει. Τι δαχτυλίδι τώρα, είμαστε για δαχτυλίδια? Δεν ξέρω. Ωραίο, πάμε να το απολαύσουμε. Και αμέσως μετά η Αλκατράς σε μια διασκευή, ένα τραγούδι που είχε ακουστεί πριν από 30 χρόνια τουλάχιστον. Το έκαναν εξαιρετικά. Πάμε να το ακούσουμε και αυτό εδώ στο Number One Radio Show.

Ακούτε την εκπομπή Number One Radio Show. Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, με χιούμορ και καλή διάθεση, σχολιάζει ό,τι συμβαίνει γύρω μας και ό,τι συζητιέται.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 11:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
2: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις Μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, Bioten Micellar Water και αποσμητικά νοξίμα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 13,79 και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Axe, Ultrex, Skip, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
4: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
4: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
0: Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.
5: Number 1 Radio Show.

Επιστρέψαμε κουκλάκια, number one radio show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, απολαύσαμε στα Βέντο. Δάφνη Λόρενς, καλώς σε βρήκα. Και νωρίτερα μπήκαμε στο τελευταίο μας ημίωρο με τον Σταν, ένα από τα αγαπημένα του κομμάτια. Ελπίζω να είστε πολύ πολύ καλά. Και είναι σήμερα Τρίτη, ο μήνας έχει 29, παρακαλώ. Μήπως πριν είπα 30, βιάζομαι να τελειώσω Σεπτέμβριο, φαίνεται. Γι' αυτό το έχω κάνει 30. 29 είναι, αύριο 30. Μη βιάζεσαι, αγόρι μου, στον εαυτό μου το λέω. Λοιπόν, έρχεται Ελένη Φορέρα, Νατάσα Θεοδωρίδου, εδώ στο Number One Radio Show.

0: τον έλεγχο.
1: Λοιπόν, αυτή ήταν η Ευαγγελία και η Ελένη Φουρέιρα, number one radio show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Πολύ περήφανος πια ποδοσφαιρικά για αυτή την εθνική ομάδα που έχουμε φτιάξει και μετά από αυτούς τους θριάμβους που σιγά σιγά κάνει η εθνικάρα μας, νομίζω ότι όλοι αισθανόμαστε ότι κάτι καλό μπορεί να γίνει τα επόμενα 1-2 χρόνια. Τουλάχιστον σίγουρα να προκριθούμε σε ένα Euro, σε ένα Mundial, βρε αδερφέ, να είμαστε εκεί. Και όχι μόνο αυτό, να τα πάμε και καλά. Δεν είναι εύκολο ούτε να κερδίσει τη Σερβία στην έδρα της, ούτε τη Γερμανία. Έχουμε δουλειά ακόμα, έχουμε δρόμο βέβαια, δεν γίναμε υπερδύναμη ακόμα, μην παίρνουν τα μυαλά μας αέρα. Όμως η αλήθεια είναι ότι έχουμε την πιο ταλαντούχα εθνική ομάδα, νομίζω, των τελευταίων 50 ετών. Χωρίς να θέλω να δικήσω βεβαίως τους ήρωες του 2004, αυτοί θα είναι μονίμως στο Πάνθεον, στον Όλυμπο, τίποτα δεν τους αγγίζει. Αλλά σε ατομικό ταλέντο νομίζω ότι η τωρινή φρουνιά είναι πολύ ανώτερη. Το αν θα φτιάξουν αντίστοιχη ομάδα, αυτό είναι άλλο θέμα. Άλλο νου Παπα Ευαγγέλιο. Λοιπόν, κλείνω με Λίλα, κλείνω με Βέγκας από τα παλιά. Σας φιλώ και τα λέμε αύριο. Να προσέχετε. Γεια σας.

άλλη μια αποκλειστικότητα στον Παλμό 101 και 1. Παλμός 101 και 1. Πρώτη μετά.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 12.
2: Γιώργο, πρέπει να αγοράσω καινούριο οικονομικό αυτοκίνητο επιγόντως.
3: Σου έχω λύση. VG Cars. Μεταχειρισμένα, αλλά σαν καινούρια.
2: Ναι, αλλά εγώ θέλω κάτι συγκεκριμένο.
3: Κανένα θέμα. Το διαλέγετε μαζί κατόπιν παραγγελίας.
2: Ωραία. Πάω τώρα κιόλας να διαλέξω.
1: VG Cars. Βασιλείου Δημήτρης και Γαμπιερά και Ελένη. Στο 4ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κοχωριά. Δίπλα στη Ροπή Σέρβις. Θα μας βρείτε στα τηλέφωνα 2242046159 και στο 694-824-7894.
2: Βρείτε μας σε Facebook και Instagram VG Cars Cos ή επισκεφτείτε μας και στη σελίδα vgcars.gr.
1: VG Cars. Το επόμενο αυτοκίνητό σας. Ξεκινά από εδώ.
4: Αγάπη, πεινάω. Αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
2: Το έχω, πίτα Ανατολής.
4: Τι παίζει εκεί?
2: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολίτικες γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
4: Φυσάει. Και από τιμές?
2: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα μόνο με 10 ευρώ.
4: Πάμε τώρα.
2: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70 στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242021391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
4: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
2: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
5: Ζήσε στο χώρο σου ακριβώς όπως τον έχεις ονειρευτεί και βρες όλα όσα χρειάζεσαι στο Χατζη Χριστοφή.
6: Διάλεξε χρώματα για τους τοίχους, για ξύλα, για κάγκελα, για ό,τι χρειάζεται βάψιμο σε σούπερ τιμές.
5: Χατζη Χριστοφής, για μονωτικά υλικά, γυψοσανίδες, σοβάδες, κόλλες πλακιδίων και υλικά θερμοπρόσωψης.
6: Και για όλα τα εργαλεία που χρειάζεσαι για να κάνεις τη δουλειά σου εύκολα, σωστά και ολοκληρωμένα.
5: Χατζη Χριστοφής, χρώματα, μονωτικά, εργαλεία, σιδηρικά, κήπος. Στο 3ο χιλιόμετρο, επαρχιακής οδού Κο, Πελαργός. Τηλέφωνο 2240-46-480.
6: Χατζη Χριστοφής, για ό,τι χρειαστείς.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Γεια και χαρά σε όλους. Καλώς ήρθατε εδώ στην αγαπημένη μας συχνότητα. Μόλις τώρα ξεκινάει το Σου Έχω Νέα με τη συνοδεία της καλύτερης μουσικής. Τα ωραιότερα τραγούδια τα ακούτε εδώ στην αγαπημένη μας συχνότητα και σήμερα έχετε πολλούς λόγους να μείνετε εδώ, διότι έχω σκεφτεί πάρα πολλές φορές να μιλήσω λίγο για τη μουσική και τα τραγούδια σε αυτή την εκπομπή και να βρούμε τους λόγους για τους οποίους η μουσική, τα τραγούδια αλλάζουν εντελώς την καθημερινότητά μας. Τι μαγικό λοιπόν έχει η μουσική, τι μαγικό έχει το τραγούδι και μας αναπτερώνει το ηθικό, μας αυξάνει την αυτοπεποίθηση και μας κάνει να νιώθουμε υπέροχα. Όλα αυτά θα τα πούμε στη σημερινή εκπομπή. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, γιατί όλα θα τα πούμε και όλα θα τα ακούσετε και από την καλή και από την ανάποδη. Μόλις τώρα ξεκινάει ένα ολοκένουργιο Σου Έχω Νέα αφιερωμένα σήμερα όλα τα τραγούδια στην αξία της μουσικής στη ζωή μας.

Ξεκινάω με το πόσο υπέροχη αίσθηση είναι να εκφράζεις συναισθήματα και όταν τραγουδάς βάζεις όλη σου την ψυχή σε αυτό. Αν ρωτήσετε ένα μεγάλο ερμηνευτή, αν μπορούσατε να το ρωτήσετε τι είναι αυτό που κάνει τη διαφορά αυτού από κάποιους άλλους που δεν ξεχωρίζουν, είναι ότι βάζεις τα τραγούδια ερμηνεία. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει ο καθένας. Ακόμα και οι πιο ντροπαλοί τραγουδιστές μπορούν να το καταφέρουν αυτό για να εκφράσουν τα συναισθήματα μέσα από τα λόγια των τραγουδιών και τη μουσική. Αυτό είναι ο λόγος που περισσότεροι ακροατές δένονται με τον τραγουδιστή, γιατί δημιουργείται ένας ιδιαίτερος δεσμός ανάμεσα σε αυτούς και στο τραγούδι. Θυμηθείτε ότι μας τραγουδούσαν όταν ήμασταν παιδιά για να κοιμηθούμε, και το τραγούδι επίσης είναι ένα μέρος για να δείξουμε σε έναν σύντροφό μας πόσο τον αγαπάμε. Η φωνή είναι το μουσικό όργανο των πιο βαθιών συναισθημάτων μας και δεν είναι τυχαίο ότι κάποιοι άνθρωποι έχουν ερωτευτεί άλλους ανθρώπους για τον τόνο της φωνής τους και για αυτό που εκπέμπει η ζεστασιά των φωνητικών τους χορδών. Και βέβαια, όλα αυτά τα κάνει η μουσική και τα τραγούδια.

Σήμερα που μιλάμε για την αξία της μουσικής, τη λιότητα να πούμε ότι είναι δυνατή αλλά όχι αναγκαία. Εννοείται πως όλοι θέλουμε να τραγουδάμε κάποια στιγμή στη ζωή μας, αλλά δεν ακουγόμαστε όλοι ωραία και κάποιοι είμαστε και φάλτσοι. Ειδικά όμως στο σπίτι αυτό δεν πρέπει να μας εμποδίζει ποτέ. Μπορεί να κάνουμε το μπάνιο μας και να τραγουδάμε και το κάνει πολλοί κόσμος. Στόχος θα πρέπει να είναι η εξωτερήκευση των συναισθημάτων μας. Εγώ παραδείγματος χάρη τραγουδάω όταν φτιάχνω μια σαλάτα, όταν μαγειρεύω, όταν κάνω δουλειές μας στο σπίτι. Με ποια είναι αυτή η τρέλα και ακόμα και αν δεν είμαι η καλύτερη τραγουδίστρια, πιστεύω ότι το πάω λίγο σωστά, αλλά μέχρι εκεί. Το τραγούδι σου δίνει μια στιγμή απόλυτης ελευθερίας και καλά θα κάνετε κάθε φορά που αισθάνεστε την ανάγκη να τραγουδάτε, να το κάνετε. Αλλά δεν χρειάζεται να έχετε πάντα κρατήριο, έτσι, αν δεν είστε καλή στο τραγούδι.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 12:30.
2: Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η Good Master. Εργοστάσιο κατασκευών επίπλων κουζίνας, τουλάπες, πόρτες και ειδικές κατασκευές. Εμπόριο ξυλίας, υλικά πρώτης ποιότητας. Good Master. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα από μελαμίνες από όλες τις γνωστές εταιρείες όπως Egger, Kaidil, Alpha Good και Acrita. Μπορούμε να σας κόψουμε στις διαστάσεις που επιθυμείτε και εμείς να σας κολλήσουμε PVC. Good Master. Ο ειδικός στην ξυλία. Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η 18 χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Πηλίκος. Τηλέφωνα 22 420 42 404 και 694 788 91.
3: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
4: Βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
3: Έχω.
4: Μετά θα πάνε
3: εκστασιαστεί.
4: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
3: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
4: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
3: Εξαιρετικό!
4: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
3: Τι λέρεθι!
4: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
5: Νέο γυναικείο σποτ στην Go! Locker for Hair. Το αγαπημένο σου σποτ για shopping. Το Locker for Hair είναι εδώ, ακριβώς δίπλα από το ήδη γνωστό Locker. Γυναικεία ρούχα, κοσμήματα, τσάντες, ζώνες, φουλάρια και αξεσουάρ για κάθε στυλ και κάθε περίσταση. Από τα πιο casual look μέχρι την εμφάνιση που θα τραβήξει όλα τα βλέμματα. Νέες τάσεις, υπέροχες επιλογές και προσιτές τιμές σε ένα ολοκένουργιο νεανικό χώρο. Locker for Hair. Βασιλέως Παύλου 14, COS. Το νέο σημείο συνάντησης του γυναικείου στυλ.
6: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 22420 21888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε 2 συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Τώρα που μιλάμε λοιπόν για τη μουσική και την αξία των τραγουδιών στη ζωή μας, θα σας πω ότι είναι πολύ εύκολο, αν θέλετε να τραγουδάτε μόνοι σας στο σπίτι, να διαλέξετε το ρεπερτόριό σας. Παραδείγματος χάρη, η προετοιμασία απαιτεί ένα απλό μουσικό όργανο. Στο τραγούδι απλά διαλέγεις ένα κομμάτι του αγαπημένου σου καλλιτέχνη και ξεκινάς να τραγουδάς. Χωρίς όρια και περιορισμούς, απλώς εκφράσου και νιώσε ωραία, τραγούδα περιόριστα. Και βέβαια, τι κάνει το τραγούδι? Σε κάνει να αποκτάς μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Γιατί η φωνή είναι ένα μουσικό όργανο, σαν όλα τα άλλα. Και ίσως είναι και το πιο πολυδιάστατο μουσικό όργανο. Και από ό,τι φαίνεται, βελτιώνεται και περισσότερο με την εξάσκηση. Μπορείς να μάθεις να κατανοείς τη φωνή σου, να ελέγχεις τη φωνή σου, να ελέγχεις την αναπνοή σου. Θα παρατηρήσεις σιγά σιγά ότι βελτιώνεις ακόμα και τον τρόπο με τον οποίο μιλάς σε κάποιον άλλον. Αυτό σίγουρα θα σου φέρει και μια αίσθηση αυτοπεποίθησης. Το τραγούδι και η μουσική μπορεί να είναι ένας στίχος προστασίας από την κακοκεφιά, λένε όσοι ασχολούνται με τα ψυχολογικά μας, αλλά και την κατάθλιψη. Θα σας πω στη συνέχεια πόσο επιδρά θετικά το τραγούδι ενάντια της κατάθλιψης.

Λένε λοιπόν οι ειδικοί για τα τραγούδια, αφού σήμερα μιλάμε για τη μουσική και τα τραγούδια, φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου εδώ καθημερινά κοντά σας με το Σου Έχω Νέα. Και σήμερα που μιλάμε για τα τραγούδια, ξέρετε πόσο μπορεί να κοινωνικοποιηθεί ένας άνθρωπος τραγουδώντας. Καλά, δεν είναι τι κρατικό μυστικό, θα μου πείτε. Όταν τραγουδάς μαζί με άλλους, συνδέεσαι μαζί τους. Αισθανόμαστε ασφαλείς, προστατευμένοι όταν ανήκουμε σε ένα κοινωνικό σύνολο. Αν πάτε σε μια γιορτή και πιάσετε όλοι μαζί το τραγούδι, δεν είναι υπέροχο? Θυμηθείτε και τις παλιές εποχές στο σχολείο, όπου δημιουργούσαμε γκρουπ, τι κάναμε συγκροτήματα, ήμασταν στη χοροδία του σχολείου. Η μουσική μπορεί να εκφράσει κοινωνικά αισθήματα, να φέρει μηνύματα, κάτι που οι λέξεις δεν πετυχαίνουν πάντα με την ίδια ευκολία, ενώ το τραγούδι δένει τους ανθρώπους και τους κάνει να ζουν παράλληλα συναισθήματα ακραία πολλές φορές, σε μια συναυλία παραδείγματος χάρη. Βλέπετε όλους γύρω σας να τραγουδάνε με τον ίδιο τρόπο και ο ένας κοιτάζει τον άλλον στα μάτια και είναι σαν να συμβαίνεται με έναν μαγικό τρόπο.

Ένας ακόμα λόγος που πρέπει να τραγουδάμε, λένε οι ειδικοί, είναι ότι έτσι απαλλασσόμαστε από το άγχος για τα καθημερινά προβλήματα. Όταν τραγουδάμε και συγκεντρωνόμαστε σε ήχους και μελωδίες, ακόμα και ολόκληρο το σώμα μας φαίνεται να λειτουργεί καλύτερα. Τα καθημερινά προβλήματα περνούν σε δεύτερη μοίρα τέτοιες στιγμές. Απλά σταματάμε μερικά λεπτά να τα σκεπτόμαστε και αποσπάται η προσοχή μας σε αυτό το πολύ ωραίο πράγμα που λέγεται μουσική και τραγούδι. Ένα τραγούδι μπορεί να μετατραπεί και σε διαλογισμό, γιατί μειώνει το άγχος και αυτό έχει αποδειχτεί και ιατρικά και θα σας πω στη συνέχεια πώς λένε οι ειδικοί ότι άνθρωποι που πάσχουν από κατάθλιψη, αν τους βάλεις να ακούνε μουσική κατά τη διάρκεια της ημέρας, ιατρικά έχει αποδειχτεί ότι υπάρχει ένας τρόπος αυτοίασης μέσα από τη μουσική.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι μία.
2: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, υγρά πιάτων Fairy Max Power, μόνο 2,33. Αφρόλουτρα Palmolive 650 ml, μόνο 2,68. Μαλακτικά σουπλίν 78 μεζούρες, μόνο 4,53. Και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Colgate, Palmolive, σουπλίν, Azax, Sanex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
4: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
4: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Ότι το τραγούδι μειώνει το άγχος το ξέρουμε, αλλά έχει αποδειχθεί και ιατρικά όπως σας έλεγα. Συνεχώς περισσότερες αποδείξεις συγκεντρώνονται από τους επιστήμονες και αποδεικνύουν τις θετικές επιδράσεις του τραγουδιού. Χαρούμενες ορμόνες που ενεργοποιούνται χωρίς αμφιβολία. Το τραγούδι βελτιώνει τη γνωστική απόδοση και μειώνει το φυσικό και ψυχολογικό στρες. Δείγματα φαίνεται να έχουν αποδείξει ότι αυξάνεται μέσα μας μια ορμόνη που ονομάζεται οξυτοκίνη, η λεγόμενη ορμόνη της αγάπης.

Κάτι ακόμα που βοηθάει πάρα πολύ το τραγούδι για το οποίο μιλάμε σήμερα και πόσο επιδρά θετικά στη ψυχολογία μας και στη ζωή μας, είναι ότι βοηθάει την αναπνοή και τη χαλάρωση των μυών. Κάθε φορά που τραγουδάμε, να ξέρετε ότι το τραγούδι το συγκρίνουν με τον αθλητισμό, γιατί αυξάνει την αναπνευστική συχνότητα και την ποιότητα των βαθιών εισπνοών. Το αποτέλεσμα είναι η ηρεμία και η χαλάρωση, ρίχνει την πίεση, χαμηλώνει τον παλμό και χαλαρώνει και τους μυς. Κάτι ακόμα που κάνει το τραγούδι και πρέπει να το πούμε, γιατί πρέπει να δούμε, να τραγουδάμε δηλαδή, είναι ότι αυξάνει και τη συγκέντρωση. Η κυκλοφορία του αίματος βελτιώνεται τόσο στα ζωτικά όργανα, όσο και στη βελτίωση του μεταβολισμού, ως αποτέλεσμα η δυνατότητα να συγκεντρωθείς αυξάνεται. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι το τραγούδι σε κάνει και λίγο πιο έξυπνο, γιατί ενεργοποιεί τους νευροδιαβιβαστές και τις ορμόνες της ευτυχίας.

0: απόψε δε θα κοιμηθώ.
1: Για τις ορμόνες της ευτυχίας τα έχετε ακούσει όλοι, γεγονός είναι ότι το τραγούδι ενεργοποιεί τα κέντρα λήψης και διαβίβασης μηνυμάτων στον εγκέφαλο και το σώμα, η αυξημένη συγκέντρωση ενδορφινών και η οξυτοκίνη, για παράδειγμα, έχει θετικό αποτέλεσμα στο νοσοποιητικό μας. Οπότε, πάνω απ' όλα, η αίσθηση της ευτυχίας διαπερνάει όλο μας το κορμί και γιατρεύει την ψυχή με το δικό της τρόπο. Οπότε, τραγουδάτε, γελάτε και ευτυχείτε, όπως έλεγε και ο Άλκης Θέας, κάθε φορά που παρουσίαζε το φεστιβάλ τραγουδιού στη Θεσσαλονίκη. Αυτά προμνημονεύτων ετών, οι περισσότεροι ήσασταν αγέννητοι.

Άλλη μια αποκλειστικότητα στον Παλμό 101 και 1. Παλμός 101 και 1. Πρώτη μετάδοση.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 1:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
3: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος στη λίστα τον ανέλαβε?
2: Κανένα στη λίστα. Μεγιά.
3: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
3: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
1: Μεγιά! Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
0: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζυπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242 069 100. Τα τραγούδια που αγαπάς.
4: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
5: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Σβήσε το φως, σβήσε τα παλιά, σβήσε και εμένα. Κι άιντε να φτιάξεις μια αγάπη απ' την αρχή. Είναι τα βουνά στη μοναξιά.

Αυτές λοιπόν είναι οι φετικές επιδράσεις του τραγουδιού στη ζωή μας. Γι' αυτό ακούμε ραδιόφωνο, γι' αυτό ακούμε μουσική. Γι' αυτό μέσα από τα τραγούδια γινόμαστε καλύτεροι, γινόμαστε πιο χαρούμενοι. Πιάνουμε τον εαυτό μας όταν είμαστε σε κίνηση στο δρόμο, μέσα στο αυτοκίνητο, να βάζουμε το αγαπημένο μας ραδιόφωνο και να ακούμε τις αγαπημένες μας μουσικές. Γιατί έτσι χαλαρώνουμε, γιατί έτσι νιώθουμε να ξεκινάει πιο όμορφα η μέρα μας. Και αν δεν υπήρχαν τα τραγούδια στη ζωή μας, αναρωτιέμαι πόσο πιο μουντή, πόσο πιο μαύρη, πόσο πιο άχαρη θα ήταν.

φτάνοντας σιγά σιγά στο κλείσιμο της σημερινής εκπομπής, έχει ένα κοινό παρονομαστεί πάντα η μουσική και τα τραγούδια. Το έχουν αυτό στη ζωή μας, μας κάνουν να γινόμαστε πιο εξωστρεφείς και να εκφράζουμε περισσότερο τα συναισθήματά μας. Έχω κάτι να πω για τη μουσική και τα τραγούδια. Ως ραδιοφωνική παραγωγός θα το πω αυτό στο τέλος της εκπομπής, αμέσως μετά το τραγούδι που ακολουθεί.

Κλείνοντας την εκπομπή, θέλω να πω κάτι μέσα από τη γνώση και την εμπειρία τόσων ετών στο ραδιόφωνο, ότι έχω καταλάβει την ευεργετική επίδραση όχι μόνο στους ακροατές, αλλά και σε εμάς τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς της μουσικής και των τραγουδιών. Και θέλω να πω ότι άνθρωποι που δεν μπορούν να εκφραστούν τόσο πολύ εύκολα, γιατί είναι πιο κλειστοί, γιατί είναι πιο συναισθηματικοί, είναι πιο ευάλωτοι, είναι πιο ευαίσθητοι, όταν ακούνε τα τραγούδια για τη μουσική, είναι πιο εύκολο να εκφραστούν μέσα από αυτά. Μην ξεχνάτε ότι πολύ μεγάλοι έρωτες αναπτύχθηκαν επειδή τα παλιά τα χρόνια του ραδιοφώνου έκαναν αφιερώσεις η παραγωγή και αφιέρωναν τραγούδια αγαπημένα στα τέρια τους, τους ανθρώπους που θέλανε να προσεγγίσουν. Ήταν ένας τρόπος τότε, δεν υπήρχαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ήταν και πολύ ρομαντικός τρόπος. Και νομίζω ότι η επιστροφή σε αυτό το ρομαντικό τρόπο ίσως σώσει και πολλά ζευγάρια από αυτό που λέμε σήμερα μια καθημερινότητα που δεν έχει και πολύ συνέστημα, και αυτό λείπει πάρα πολύ και όλοι το έχουμε ανάγκη να το βιώσουμε. Πολλά είπα όμως. Σας αφήνω πάλι με μουσική. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου. Κλείνω την εκπομπή εδώ. Ευχαριστώ για την καλή παρέα. Γεια και χαρά σε όλους σας.

Ό,τι φορά που την είδα στεκότανε, τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 2.
2: Γιώργο, πρέπει να αγοράσω καινούριο οικονομικό αυτοκίνητο επιγόντως.
3: Σου έχω λύση. VG Cars. Μεταχειρισμένα, αλλά σαν καινούρια.
2: Ναι, αλλά εγώ θέλω κάτι συγκεκριμένο.
3: Κανένα θέμα. Το διαλέγετε μαζί κατόπιν παραγγελίας.
2: Ωραία. Πάω τώρα κιόλας να διαλέξω.
1: VG Cars. Βασιλείου Δημήτρης και Γαμπιεράκη Ελένη. Στο 4ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κοχωριά. Δίπλα στη Ροπή Σέρβις. Θα μας βρείτε στα τηλέφωνα 2242046159 και στο 694-824-7894.
2: Βρείτε μας σε Facebook και Instagram VG Cars Cos ή επισκεφτείτε μας και στη σελίδα vgcars.gr.
1: VG Cars. Το επόμενο αυτοκίνητό σας. Ξεκινά από εδώ.
2: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
4: Έχω βάλει εδώ κοσμάσια δρομάδος εδώ.
2: Έχω.
4: Μετά θα πάνε
2: εξτασιαστεί.
4: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
4: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
4: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρεθι.
4: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
5: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
2: Το έχω, πίτα Ανατολής.
5: Τι παίζει εκεί?
2: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολίτικες γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
5: Φυσάει. Και από τιμές?
2: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα, μόνο με 10 ευρώ.
5: Πάμε τώρα.
2: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70, στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242-021-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
5: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
2: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
6: Πήγα στο κατάστημα Χατζηχριστοφής να πάρω τα υλικά που μου ζήτησε ο Μάστορας για την ανακαίνιση και έπαθα πλάκα. Βρήκα όλα όσα χρειαζόμουν σε εκπληκτικές τιμές και ακόμη περισσότερα. Τεράστια ποικιλία σε εργαλεία και εξαρτήματα για τον κήπο. Καταπληκτικές ψισταριές, πολύ οικονομικές και τις γνωστές αμερικάνικες Weber γκαζιού ή κάρβουνου. Πλαστικές ντουλάπες αποθήκευσης, συστήματα ραφιών για την αποθήκη μας, πλαστικά κουτιά για τη σωστή οργάνωσή της. Τελικά, μια φορά να πας στον Χατζηχριστοφή δεν φτάνει.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
7: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.
7: Be Viral Radio Show.

Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας. Τριτούλα σήμερα και είστε στο Be Viral Radio Show. Λίγο παιδιά πριν τελειώσει ο Σεπτέμβρης, ο οποίος δεν ήταν ιδιαίτερα καλός για τα νεύρα μας, να το πούμε αυτό. Αλλά παιδιά, τι να κάνουμε, αυτά έχει ζωή. Ελπίζουμε σε καλύτερη αστρολογία και φυσικά καλύτερες μέρες. Παραμένετε λοιπόν στην παρέα μας και φυσικά δυναμώνετε την ένταση για τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Έρχονται αμέσως τώρα.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και για όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας, Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Η συναυλία της Άννας Βύση, παιδιά, έχει γίνει viral και δικαίως με το στιγμιότυπο που η μικρή Άννα και η μεγάλη Άννα, μεγάλη. Η Άννα Βύση, να πω εγώ σε αυτό το σημείο ότι φαίνεται πιο νέα από όλους μας. Συνομιλούν τέλος πάντων μεταξύ τους και λένε μια μαγική φράση που πιστεύω το ότι όλοι θα θέλαμε να πούμε στον εαυτό μας. Ελπίζω να μην με ξέχασες. Και παιδιά, νομίζω κανένας δεν πρέπει να ξεχνάει το παρελθόν του. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους. Παραμένετε στην παρέα μας και εγώ επιστρέφω.

0: γίνεται.
1: Χαμός την Αθήνα αυτές τις μέρες, αλλά παιδιά, κάτι σημαντικό που θέλω να σας πω είναι το ότι είναι καλό να κάνουμε και πράγματα προκειμένου να βοηθούμε τους άλλους. Όπως έκανε λοιπόν η Κατερίνα Λιόλιο και βρέθηκε χθες στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά προκειμένου να τραγουδήσει αφιλοκερδός για να γίνει συλλογή χρημάτων, αλλά φυσικά και ποσού προκειμένου να υπάρχει καθημερινή συζήτηση για ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Παιδιά, αυτά είναι τα σημαντικά στη ζωή. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας. Καλησπέρα σε όλους και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά με τα πιο clickbait θέματα και φυσικά τα βίντεο που έχουν γίνει viral αυτές τις μέρες.

0: Viral Radio Show.
1: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
2: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 2:30.
3: Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η Good Master. Εργοστάσιο κατασκευών επίπλων κουζίνας, τουλάπες, πόρτες και ειδικές κατασκευές. Εμπόριο ξυλίας, υλικά πρώτης ποιότητας. Good Master. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα από μελαμίνες από όλες τις γνωστές εταιρείες όπως Egger, Kaidil, Alpha Wood και Acrita. Μπορούμε να σας κόψουμε στις διαστάσεις που επιθυμείτε και εμείς να σας κολλήσουμε PVC. Good Master. Ο ειδικός στην ξυλία. Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η 18 χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Πηλίκος. Τηλέφωνα 22420-42-404 και 694-788-91.
4: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Δεν ξέρετε πόσο έχω γελάσει, παιδιά, με τα βίντεο που τρεντάρουν αυτές τις μέρες από τη συναυλία της Άννας Βύση. Όχι με την Άννα Βύση, αλλά με τον Άρτζε και τον κιθαρίστα της Άκη. Να πω λοιπόν σε αυτό το σημείο το ότι έχουν γίνει viral ατάκες από ελληνικές σειρές, όπου ουσιαστικά μιλάνε έτσι διάσημες ηθοποιοί και ουσιαστικά δείχνουν τον πόθο τους για κάποιον άντρα. Παίζει λοιπόν πίσω από τα βίντεο των συγκεκριμένων καλλιτεχνών, γιατί πολλές γυναίκες μπορεί να πήγαν για την Άννα Βύση και άντρες φυσικά. Αλλά παιδιά, τελικά να τους άρεσε και ο κιθαρίστας αλλά και ο DJ.

Πολλές επιτυχίες και πολλά τα νέα εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show και το trend μεταστράσει όλο το πρόσωπο και σε διάφορα αντικείμενα που πηγαίνει πάρα πολύ καλά στα social media. Έχει μεταφερθεί, παιδιά, και σε νύχια. Βλέπουμε πάρα πολύ κόσμο να κάνει τέτοια νύχια με διάφορα strass πάνω. Να πω σε αυτό το σημείο ότι πειραματίστηκα να το κάνω κι εγώ. Δεν μου πήγε πολύ καλά, γιατί δεν μου πηγαίνει. Αυτή την εντύπωση έχω. Οπότε νομίζω το μπορντό, το viral, το έτσι το σωστό, το τίμιο που δεν σε προδίδει ποτέ είναι το καλύτερο για αυτές τις μέρες. Ε, τι λέτε?

0: B-Viral Radio Show.
1: Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
2: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 3.
3: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη, Bioten Micellar Water και αποσμητικά νοξίμα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 13,79 και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Axe, Ultrex, Skip, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
6: Έχω βάλει εδώ κοσμάσια δραμάδος εδώ.
5: Έχω
6: μετά θα πάνε
5: εκστασιαστεί.
6: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
5: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
6: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
5: Εξαιρετικό.
6: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
5: Τι λέρευε.
6: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί. Εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
1: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101,1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα. Συντονισμένοι λοιπόν εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show για ακόμα μία φορά. Έχουμε περάσει τη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Παραμένετε εδώ πέρα. Πάμε να ξεκινήσουμε δυναμικά. Έχουμε πολλούς τίτλους να σχολιάσουμε και φυσικά πολύ ωραία μουσική να ακούσουμε.

τα νέα σχήματα και πολλές οι επιτυχίες οι οποίες έρχονται τις επόμενες μέρες στην Αθήνα αλλά και στην επαρχία, παιδιά, και σε διάφορα μέρη της Ελλάδας. Ανυπομονούμε λοιπόν, πολύ πιστοί φανς για τη Μελίνα Σλανίδου, η οποία επιστρέφει μετά από χρόνια έτσι στα αθηναϊκά μπουζούκια που λέμε στο χωριό μου. Τη βλέπουμε πολύ δυναμικά να έχει μπει στο παιχνίδι και μάλιστα έχει μαζί της, πέρα από τον Χρήστο Μενιδιάτη, και ένα viral άτομο, το οποίο, παιδιά, είναι ο Παναγιώτης Μαύρος, ο οποίος συζητήθηκε πολύ το καλοκαίρι. Θέλουμε να το γνωρίσουμε καλύτερα τον Παναγιώτη Μαύρο. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν. Πείτε μου τι νέα διαμαντάκια έχετε ανακαλύψει αυτές τις μέρες και φυσικά παραμείνετε εδώ πέρα στην παρέα μας.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και για όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας, μισή ώρα πριν το τέλος αυτής της εκπομπής, παιδιά, Αθηνά κλείνει στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show. Και θυμίζω, παιδιά, ότι την Πέμπτη μας έχουμε Throwback Thursday. Περιμένω λοιπόν τα viral τραγούδια του παρελθόντος που θέλετε να ακούσετε ανάμεσα στα τραγούδια του παρόντος. Παραμένετε στην παρέα μας και φυσικά περιμένω τα μηνύματά σας στο Instagram μας.

0: viral.
1: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
2: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 3:30.
1: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι 1. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069.
2: Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
3: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
2: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-042-096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
3: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
1: Τα τραγούδια που αγαπάς.
4: Γύφτισα μέρα.
1: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
5: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
1: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Λίγο πριν το τέλος αυτής της εκπομπής, είμαι εδώ πέρα, παιδιά, να απαντήσω υπεύθυνα σε ερωτήσεις και φυσικά να δώσω παραγγελίες. Μου είχε στείλει εδώ πέρα ο Ξέαρχος. Παιδιά, δεν ήξερα καν ότι υπάρχει αυτό το όνομα. Τέλειο. Και με ρωτάει αν έχω σκοπό να πάω σε κάποια ωραία συναυλία του εξωτερικού, μιας και με την Άννα Βύση μπήκαμε στο vibe. Θα πω, παιδιά, πως ναι. Κοιτά να πάω Ολίβια Ροντρίγκο στο Άμστερνταμ. Κανείς άλλος. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Αναμένω τα μηνύματά σας στο Instagram μας, Be Viral Radio Show. Και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά, έτσι για να σας αποχαιρετήσω.

λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθήνα Κλίμητα στην παρέα σας και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τεταρτούλα. Μέχρι αύριο λοιπόν να χαμογελάτε και φυσικά να ακολουθείτε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και ας είναι λάθος. Φιλάκια πολλά. Bye!

0: Viral Radio Show.
1: Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
2: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 4.
3: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
4: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
3: Έχω
4: μετά θα πάνε
3: εκστασιαστεί.
4: Όλα, είσαι πανέτοιμη.
3: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
4: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
3: Εξαιρετικό.
4: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
3: Τι λέρευε.
4: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101.1.
5: Πήγα στο κατάστημα Χατζηχριστοφής να πάρω τα υλικά που μου ζήτησε ο Μάστορας για την ανακαίνιση και έπαθα πλάκα. Βρήκα όλα όσα χρειαζόμουν σε εκπληκτικές τιμές και ακόμη περισσότερα. Τεράστια ποικιλία σε εργαλεία και εξαρτήματα για τον κήπο. Καταπληκτικές ψισταριές, πολύ οικονομικές και τις γνωστές αμερικάνικες Weber γκαζιού ή κάρβουνου. Πλαστικές ντουλάπες αποθήκευσης. Συστήματα ραφιών για την αποθήκη μας. Πλαστικά κουτιά για τη σωστή οργάνωσή της. Τελικά, μια φορά να πας στον Χατζηχριστοφή δεν φτάνει.
1: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101.1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

μου. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Σήμερα είναι Τρίτη και η Τρίτη δεν ξέρω αν είναι η αγαπημένη σας μέρα. Πάντως σίγουρα τις επόμενες δύο ώρες θα ακούσετε δικά σας αγαπημένα τραγούδια και μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Αυτό είναι δεδομένο. Τώρα τα υπόλοιπα, πλούσια θεματολογία και πολύ πολύ ωραίες ενότητες, θα κάνετε λίγο υπομονή και θα τις διαπιστώσουμε μαζί παρέα, βήμα, βήμα.

μια καλή εκπομπή χρειάζεται μια καλή παρουσία με μια πλούσια θεματική ενότητα. Και εμείς δεν έχουμε μία, έχουμε πολλές. Too cold to be hot, κυρίες και κύριοι, εκεί σας παρουσιάζουμε ονομαστικές εορτές επετείους και τι έγινε σαν σήμερα. Έχουμε viral ειδήσεις, όταν υπάρχει κάτι σημαντικό, θα το μαθαίνετε εδώ. Φυσικά κρύο ανέκδοτο στην ενότητα too cold to be hot, για να γελάσει και λίγο το χιλάκι μας, γιατί με όλα αυτά που συμβαίνουν δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Και εννοείται στο τέλος της εκπομπής προτάσεις ταινιών. Όλα αυτά πλαισιωμένα με καινούργιες μεταδόσεις, μεγάλες ελληνικές επιτυχίες και δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Φυσικά με πλούσια και περίσσια θετική ενέργεια.

Όπου κι αν είσαι, στο τιμόνι, στη δουλειά ή στην παραλία, λέμε τώρα, κράτα την ένταση ψηλά και τη διάθεσή σου ακόμα ψηλότερα. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και σε ευχαριστώ που είσαι μαζί μου.

Άλλη μια αποκλειστικότητα στον Παλμό 101 και 1. Παλμός 101 και 1. Πρώτη μετά.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 4:30.
2: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
3: Το έχω, πίτα Ανατολής.
2: Τι παίζει εκεί?
3: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολίτικες γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
2: Φυσάει. Και από τιμές?
3: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα, μόνο με 10 ευρώ.
2: Πάμε τώρα.
3: Πίτα Ανατολής, Ασκληπιού 70, στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242-021-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
2: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
3: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο. Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
2: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
3: Κανένας τη λίστα. Μεγιά.
2: Μεγιά, τι εννοείς?
3: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
2: Δηλαδή ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
3: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζιπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
1: Μεγιά, για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζιπάρι. Τηλέφωνο 2242-11-9122 και στο Facebook και Instagram.
0: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242-021-888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και φυσικά η πρόσκλησή μου να τα λέμε στα social media είναι γνωστή. Σας περιμένω σε όλες τις πλατφόρμες, βρείτε μας, ακολουθήστε μας, είτε το ραδιόφωνο είτε εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, και φυσικά διαβάζουμε και βλέπουμε όλα τα μηνύματά σας. Αγαπημένο τραγούδι, διάθεση, πού σας βρίσκουμε τη δεδομένη χρονική στιγμή, είναι όλα ανοιχτά και μας αρέσει πάρα πολύ να αλληλεπιδρούμε μέσα από τα social.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Χρόνια πολλά σε Κυριάκο και Πετρωνία. Δύο επετείους, Διεθνή Μέρα Ενημέρωση για την Απώλεια και τη Σπατάλη Φαγητού και Παγκόσμια Μέρα Καρδιάς. Τώρα, σαν σήμερα το 1825, εκπρόσωποι των Επαναστατημένων Ελλήνων, Σπανιολάκης Ορλάνδος και Λουριώτης επισκέπτονται στο Foreign Office τον Υπουργό Εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας, George Canning. Στη συζήτηση που ακολουθεί, ο Canning τους τονίζει ότι μπορεί να ασκήσει την επιρροή του για ένα συμβιβασμό πύλης και Ελλήνων, όχι όμως για την απόλυτη ανεξαρτησία της Ελλάδας.

Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός, είμαστε στα μηνύματα Κροατών και χαιρετισμού σε Φωτεινή, Απόστολο και Μαρίνα. Η Φωτεινή μας γράφει: ακούω την εκπομπή περπατώντας στα στενά της πόλης. Μπράβο. Θέλω ένα τραγούδι από εκείνα που μας ταξιδεύουν. Τώρα ρε εσύ Φωτεινούλα, πολλά είναι αυτά τα τραγούδια. Θα αφήσω τη φαντασία μου να οργιάσει, άστο πάνω μου.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 5.
2: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, υγρά πιάτων Fairy Max Power μόνο 2,33. Αφρόλουτρα Palmolive 650 ml μόνο 2,68. Μαλακτικά σουπλίν 78 μεζούρες μόνο 4,53. Και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Colgate, Palmolive, σουπλίν, Azax, Sanex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
4: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
4: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
5: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
6: Βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
5: Έχω
6: εκστασιαστεί. Είσαι πανέτοιμη.
5: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
6: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
5: Εξαιρετικό.
6: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
5: Τι λέρετε.
6: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

δεν πάω απόψε. Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός και θέλω να σου πω πως δεν πρέπει να συγκρίνεις το παρασκήνιο της δικής σου ζωής με τις καλύτερες στιγμές των άλλων. Οι στιγμές οι δικές σου μετράνε και είναι σημαντικές για σένα. Οι δικές μας στιγμές εδώ είναι γεμάτες μουσική και είναι και αυτές ξεχωριστές.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold To Be Hot με σύντομο κρύο και κακό ανέκδοτο. Ανέβηκα στη ζυγαριά και έγραψε «Ένας-ένας, παρακαλώ». Λογικό μετά τις διακοπές.

Χωρίς ντροπές, χωρίς δισταγμούς, χωρίς οτιδήποτε άλλο σας κρατάει πίσω, σας περιμένω στα social media να τα λέμε εκεί, να μοιραζόμαστε ιστορίες, να μοιραζόμαστε αγαπημένα τραγούδια, διάθεση και ό,τι άλλο. Ακολουθήστε μας σε όλες τις πλατφόρμες, Facebook, Instagram, TikTok, τόσο εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, όσο φυσικά και τα social media του αγαπημένου σας ραδιοφώνου.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 5:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Γύφτισαν νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
3: Κάνσι πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

γυαλιά. Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός. Πάμε σε μία ακόμα πρόταση από το Disney Plus. High Potential, μια πανέξυπνη μητέρα με εντυπωσιακή παρατηρητικότητα αρχίζει να συνεργάζεται με την αστυνομία και να λύνει υποθέσεις που δυσκολεύουν ακόμη και τους πιο έμπειρους detective. Ανάλαφρο, γρήγορο και πάρα πολύ ευχάριστο αστυνομικό περιεχόμενο.

0: Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.
1: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, η εκπομπή της Τρίτης έχει ολοκληρωθεί. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου που ήσασταν και σήμερα εδώ. Δεν θα σας κουράσω άλλο με πολλά λόγια. Ας μιλήσει η μουσική και νομίζω ότι αυτή πρωταγωνιστεί άλλωστε σε κάθε ραδιοφωνική μας συνάντηση.

0: Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 6.
2: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
3: Το έχω, πίτα Ανατολής.
2: Τι παίζει εκεί?
3: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολίτικες γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
2: Φυσάει. Και από τιμές?
3: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα μόνο με 10 ευρώ.
2: Πάμε τώρα.
3: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70 στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242-021-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
2: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
3: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο. Γιώργο, πρέπει να αγοράσω καινούριο οικονομικό αυτοκίνητο επιγόντως.
4: Σου έχω λύση. VG Cars. Μεταχειρισμένα, αλλά σαν καινούρια.
3: Ναι, αλλά εγώ θέλω κάτι συγκεκριμένο.
4: Κανένα θέμα. Το διαλέγετε μαζί κατόπιν παραγγελίας.
3: Ωραία. Πάω τώρα κιόλας να διαλέξω.
4: VG Cars, Βασιλείου Δημήτρης και Γαμπιερά και Ελένη, στο 4ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κοχωριά, δίπλα στη Ροπή Σέρβις. Θα μας βρείτε στα τηλέφωνα 2242-046-159 και στο 694-824-7894.
3: Βρείτε μας σε Facebook και Instagram VG Cars Cos ή επισκεφτείτε μας και στη σελίδα vgcars.gr.
4: VG Cars, το επόμενο αυτοκίνητό σας. Ξεκινά από εδώ.
1: Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
3: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-042-096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
3: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας. Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
5: Βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
3: Έχω.
5: Μετά θα πάνε
3: εκστασιαστεί.
5: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
3: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
5: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
3: Εξαιρετικό.
5: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
3: Τι λέρετε.
5: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101,1.
6: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.
7: Flight mode με τη Λίνα Πετριανού. Και η πτήση μόλις ξεκίνησε.

Flight Mode και είστε συντονισμένοι εδώ στη σωστή συχνότητα. Ελίνα Πατριανού, η ραδιοφωνική ροσυνοδό σας και σήμερα, Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, έχουμε ουσιαστικά μπροστά μας τις τελευταίες δύο ημέρες του μήνα. Αύριο κλείνουμε Σεπτέμβρη και από 5η Οκτώβρη. Οπότε σήμερα έχουμε δύο ώρες με μουσική, ένα πολύ χρήσιμο ταξιδιωτικό νέο και για όσους χρησιμοποιείτε έτσι ταξί προς τα αεροδρόμια. Ένα τύπο για όσους συνεχίζετε να ταξιδεύετε με πλοίο αυτή την εποχή και φυσικά συνεχίζουμε να κρατάμε λίγο μυστήριο γύρω από το καλύτερο κομμάτι της εβδομάδας. Προσδεθείτε, γιατί η πτήση μας, η μουσική μου έχει ξεκινήσει.

Πολλά εδώ, σήμερα 29 Σεπτεμβρίου. Χρόνια πολλά στους Κυριάκους της παρέας μας. Κυριάκοι και Κυριακές. Σήμερα λοιπόν τιμώνται επίσης η Αγία Πατρονία και αρκετοί ακόμα Άγιοι και Μάρτυρες της μέρας. Χρόνια πολλά σε όσους και όσους γιορτάζετε με υγεία και μια όμορφη Τρίτη. Και αν έχετε Κυριακό στις επαφές σας, αυτή είναι η επίσημη υπενθύμηση του Flight Mode πριν φτάσει βράδυ και ξεκινήσετε τα πόπο, το ξέχασα. Και φυσικά για ρίχτε μια ματιά και έτσι τίποτα στο Facebook, μπορεί να βρείτε και κανένα. Έναν γνωστό ή φίλο που έχει τα γενέθλιά του. Μην τους ξεχνάτε, παιδιά, και έχουμε πει και στους ζυγούς. Τα καλύτερα παιδιά να τα λέμε και αυτά.

0: Κρατήστε αυτό γιατί αφορά αρκετό κόσμο που ταξιδεύει από Αθήνα ή προς Αθήνα και Θεσσαλονίκη αντίστοιχα. Έχει συμφωνηθεί αύξηση στις σταθερές χρεώσεις στο ταξί για τις διαδρομές προς και από τα δύο μεγάλα αεροδρόμια. Στην Αθήνα, η σταθερή ημερήσια χρέωση μεταξύ του αεροδρομίου και του εσωτερικού δακτυλίου του κέντρου προβλέπεται να ανέβει από τα 40 στα 50 ευρώ. Η νυχτερινή από τα 55 στα 65. Στη Θεσσαλονίκη, αντίστοιχη χρέωση προβλέπεται να πάει στα 28 ευρώ την ημέρα και στα 38 ευρώ τη νύχτα. Προσοχή όμως σε μια πάρα πολύ σημαντική λεπτομέρεια. Οι νέες τιμές δεν έχουν τεθεί ακόμα σε ισχύ. Θα εφαρμοστούν αφού δημοσιευτεί η σχετική υπουργική απόφαση στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Οπότε, αν δείτε αυτές τις τιμές να κυκλοφορούν ήδη online, μην μπερδευτείτε. Είναι οι επερχόμενες χρεώσεις, όχι απαραίτητα αυτές που ισχύουν σήμερα. Και καλά ταξίδια θα πω εγώ επίσης.
1: Όλο περιμένω, όλο περιμένω να απαντήσεις στο τηλέφωνο το.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101.1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 6:30.
2: Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η Good Master. Εργοστάσιο κατασκευών επίπλων κουζίνας, τουλάπες, πόρτες και ειδικές κατασκευές. Εμπόριο ξυλίας, υλικά πρώτης ποιότητας. Good Master. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα από μελαμίνες από όλες τις γνωστές εταιρείες όπως Egger, Kaidil, Alpha Good και Akrita. Μπορούμε να σας κόψουμε στις διαστάσεις που επιθυμείτε και εμείς να σας κολλήσουμε PVC. Good Master. Ο ειδικός στην ξυλία. Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η 16ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Πυλή Κος. Τηλέφωνα 22 420 42 404 και 694 788 91.
3: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
4: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος στυλίστας τον ανέλαβε?
3: Κανένας στυλίστας. Μεγιά.
4: Μεγιά, τι εννοείς?
3: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
4: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
3: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
4: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 22 42 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
5: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 22 42 0 21 888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
0: Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmcos.gr.
6: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Στις διεθνείς ημέρες μας σήμερα, Διεθνής ημέρα ευαισθητοποίησης για την απώλεια και την σπατάλη τροφίμων. Και το φετινό θέμα αφορά τη δύναμη που μπορεί να έχει η μείωση της σπατάλης φαγητού. Γιατί πολλές φορές όταν ακούμε food waste, σκεφτόμαστε απλώς ένα πιάτο που πετάξαμε. Αλλά μαζί με το φαγητό έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί νερό, ενέργεια, γη, μεταφορές, ψήξη και ανθρώπινη εργασία. Και μετά χρησιμοποιούμε ακόμα περισσότερους πόρους για να διαχειριστούμε αυτό που πετάξαμε. Ένα πολύ απλό πράγμα που μπορούμε να κάνουμε σπίτι, να κοιτάμε πρώτα τι υπάρχει ήδη στο ψυγείο πριν πάμε για ψώνια. Ακούγεται αυτονόητο, αλλά νομίζω ότι αρκετοί έχουμε βρεθεί κάποια στιγμή στο βάθος του ψυγείου. Έτσι, έχουμε ένα προϊόν που αγοράσαμε με τις καλύτερες προθέσεις, δεν λέω, αλλά το θυμηθήκαμε την ύπαρξή του ένα μήνα μετά. Οπότε έτσι είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί, ίσως από εδώ και πέρα.

Κάπου εδώ ανοίγουμε και τη γραμμή επικοινωνία του Flight Mode. Με βρίσκεται στο Instagram ως Λίνα Πατριανού και φυσικά ακολουθείτε και το Flight Mode Radio Show, το προφίλ της εκπομπής. Περιμένω τα νέα σας, τις αφιερώσεις και τις μουσικές σας επιλογές. Στείλτε μου από πού μας ακούτε και τι θέλετε να παίξει και ανοίγω σιγά σιγά τα μηνυματάκια έτσι που έχουμε και συνεχίζουμε.

πάρα πολύ επικαίρο travel tip για όσους συνεχίζετε τις νησιωτικές αποδράσεις. Μπαίνουμε Οκτώβριο και αυτή είναι ακριβώς η περίοδος που πολλά εκτοπλικά δρομολόγια αρχίζουν να αλλάζουν. Δρομολόγια που το καλοκαίρι μπορεί να ήταν καθημερινά, τώρα μπορεί να εκτελούνται συγκεκριμένες ημέρες με διαφορετικές ώρες. Οπότε, ακόμη και αν πήγατε στο ίδιο νησί πριν από ένα μήνα, για παράδειγμα, μην βασιστείτε στο πρόγραμμα που θυμάστε. Τσεκαρέτε ξανά και την αναχώρηση και την επιστροφή και προσωπικά θα έκανα και ένα τελευταίο έλεγχο και την προηγούμενη μέρα. Ειδικά αν το πλοίο συνδέεται με αεροπλάνο, δουλειά ή κάποια άλλη μετακίνηση που έτσι δεν έχετε περιθώριο να χάσετε. Μα τον Αύγουστο έφευγε στις 6, δεν βοηθάει καθόλου. Όταν τον Οκτώβριο, ας πούμε, φεύγει στις 3. Οπότε για να επικαιροποιήσουμε λίγο έτσι τα πράγματα, γιατί αλλάζει και η σεζόν, αλλάζουν οι απαιτήσεις και ανάγκες, αλλάζει ο κόσμος που ταξιδεύει. Λογικό είναι έτσι να υπάρχουν μειώσεις σε δρομολόγια και αλλαγές σε ώρες που εξυπηρετούν ίσως και κάποια άλλα νησιά περισσότερο. Λοιπόν, αυτό. Κοιτάξτε το, παιδιά, πριν τα ταξιδάκια σας.

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
1: Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
2: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 7. Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, Bioten Micellar Water και αποσμητικά νοξίμα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 13,79 και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Axe, Ultrex, Skip, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Νέο γυναικείο σποτ στην Go! Locker for Hair! Το αγαπημένο σου σποτ για shopping. Το Locker for Hair είναι εδώ, ακριβώς δίπλα από το ήδη γνωστό Locker. Γυναικεία ρούχα, κοσμήματα, τσάντες, ζώνες, φουλάρια και αξεσουάρ για κάθε στυλ και κάθε περίσταση. Από τα πιο casual look μέχρι την εμφάνιση που θα τραβήξει όλα τα βλέμματα. Νέες τάσεις, υπέροχες επιλογές και προσιτές τιμές σε ένα ολοκένουργιο νεανικό χώρο. Locker for Hair. Βασιλέως Παύλου 14, COS. Το νέο σημείο συνάντησης του γυναικείου στυλ.
1: Τα τραγούδια που αγαπάς.
5: Γύφτισα νερά.
1: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
6: Κάνσι πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
1: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101.

0: Παλμός.
1: Παλμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
1: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.
2: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.
3: Το όνομά μου μες στις λίστες από τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φθηνά ξενοδοχεία.

Κάπως έτσι περάσαμε ήδη στη δεύτερη ώρα του Flight Mode. Λίνα Παντριένου μαζί σας και συνεχίζουμε. Τα μηνύματά σας έχουν αρχίσει να έρχονται και από εδώ και πέρα. Πάμε περισσότερο προς τη μουσική. Έχουμε ένα θέμα που έχει να κάνει με κάτι που όλοι κάνουμε πλέον όταν ακούμε ένα τραγούδι που μας αρέσει και φυσικά τη μουσική μας αναδρόμη. Και μετά συνεχίζουμε να χτίζουμε την αγωνία γύρω από το καλύτερο κομμάτι αυτής της εβδομάδας. Έχουμε πολύ πράγμα. Για πάμε.

Θυμάστε κάποτε που άκουγες ένα τραγούδι στο ραδιόφωνο και αν δεν έλεγαν μετά τον τίτλο «Πάει, τελείωσε», έπρεπε να θυμάσαι δύο στίχους και μετά να ρωτάς φίλους, παιδιά, ποιο είναι εκείνο το τραγούδι που λέει κάπως ή χειρότερο, ένα που πάει «να, να, να, να, να, να». Σήμερα, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, ανοίγει μια εφαρμογή, το Shazam, ακούει το τραγούδι και σου λέει τίτλο, καλλιτέχνη, άλμπουμ και πολλές φορές σου δίνει και κατευθείαν και το link για να το ακούσεις. Και αυτό έχει αλλάξει πολύ τη σχέση μας με το ραδιόφωνο, γιατί το ραδιόφωνο παραμένει ο χώρος στον οποίο μπορεί να ανακαλύψεις κάτι τυχαία, μιας που έτσι δεν έχετε τόσο άμεση επιρροή στην λίστα. Αλλά πλέον δεν χρειάζεται να περιμένεις να το ξαναπετύχεις, το βρίσκεις αμέσως και το παίρνεις και μαζί σου. Κάποτε το τραγούδι αυτό έπρεπε να σε ξαναβρει, παιδιά. Τώρα μπορείς και εσύ να το βρεις εκεί έξω, πανεύκολα με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Δεν ξέρω αν αυτό χαλάει λίγο τη μαγεία, ίσως κάποιες φορές. Πάντως, το μόνο σίγουρο είναι ότι το ραδιόφωνο συνεχίζει να κρατάει τη μαγεία, γιατί η αλήθεια είναι ότι όταν έχουμε πάρα πολύ υπερβολική ελευθερία στο τι θα βάλουμε να ακούσουμε, κάπου χανόμαστε. Ενώ εδώ το ραδιόφωνο βρισκόμαστε εμείς πίσω από αυτό να επιλέγουμε τα κομμάτια που θα φτιάξουν τη δικιά σας διάθεση. Να σαν αυτό που έρχεται αμέσως τώρα.

Μιας και πριν μιλούσαμε για το πώς βρίσκαμε κάποτε ένα τραγούδι, πάμε ακριβώς εκείνη την εποχή. Όταν περιμέναμε να ξαναπαίξει στο ραδιόφωνο, όταν γράφαμε τραγούδια σε κασέτες ή CD, και όταν η εισαγωγή ενός κομματιού αρκούσε για να τρέξουμε να δυναμώσουμε την ένταση. Δεν σας δίνω ούτε τίτλο ούτε χρονολογία σήμερα, αφήνω τις πρώτες νότες να κάνουν όλη τη δουλειά και για να δούμε. Θα έρθει πρώτο στο μυαλό ο καλλιτέχνης ή η ανάμνηση. Flight mode, flashback.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 7:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
2: Πήγα στο κατάστημα Χατζηχριστοφής να πάρω τα υλικά που μου ζήτησε ο Μάστορας για την ανακαίνιση και έπαθα πλάκα. Βρήκα όλα όσα χρειαζόμουν σε εκπληκτικές τιμές και ακόμη περισσότερα. Τεράστια ποικιλία σε εργαλεία και εξαρτήματα για τον κήπο. Καταπληκτικές ψισταριές, πολύ οικονομικές και τις γνωστές αμερικάνικες Weber γκαζιού ή κάρβουνου. Πλαστικές ντουλάπες αποθήκευσης, συστήματα ραφιών για την αποθήκη μας, πλαστικά κουτιά για τη σωστή οργάνωσή της. Τελικά, μια φορά να πας στον Χατζηχριστοφή δεν φτάνει.
0: Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Και τώρα που χθες αποκαλύψαμε επιτέλους την επιλογή μας του καλύτερου κομματιού αυτής της εβδομάδας, επιστρέφουμε λοιπόν εδώ. Στέλλα Καλή, Δεν Παλεύεται, και νομίζω ότι είναι από εκείνες τους τίτλους που σχεδόν όλοι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σε κάποια κατάσταση της ζωής μας. Μια σχέση δεν παλεύεται. Μια δουλειά δεν παλεύεται. Η κίνηση σε 8 το πρωί, εκεί πραγματικά δεν παλεύεται. Στο τραγούδι βέβαια τα πράγματα είναι περισσότερο ερωτικά. Μια δυναμική μπαλάντα του Λευτέρη Κιντάτου που δίνει στη Στέλλα Καλή ακριβώς τον χώρο για εκείνη τη λαϊκή έντονη ερμηνεία που της ταιριάζει και έχει ενδιαφέρον ότι το κομμάτι έχει ήδη αρχίσει να συζητιέται μέσα από τα social πριν φτάσει επίσημα στις πλατφόρμες. Για δεύτερη μέρα λοιπόν το δυναμώνουμε και το απολαμβάνουμε.
1: Flight Mode, το τραγούδι της εβδομάδας.

Κάπως έτσι, η πτήση της Τρίτης φτάνει στην προσγείωσή της. Σήμερα μάθαμε τι αλλάζει στις χρεώσεις ταξίπρου στο αεροδρόμιο Αθήνας και Θεσσαλονίκη. Θυμηθήκαμε γιατί αυτή την εποχή πρέπει να ξανατσεκάρουμε τα ακτοπλοϊκά μας δρομολόγια και φτάσαμε μέχρι το πώς η τεχνολογία άλλαξε εκείνο το παλιό. Ποιο τραγούδι είναι αυτό. Και φυσικά κρατήσαμε λίγο μυστήριο για το καλύτερο κομμάτι αυτής της εβδομάδας. Όλα τα κάναμε. Σας ευχαριστώ για την παρέα, τα μηνύματα, τις αφιερώσεις. Από εμένα, τη ραδιοφωνική συνοδό σας, Λίνα Πατριανού. Καλή συνέχεια. Ραντεβού αύριο, Τετάρτη, τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη, στην επόμενη πτήση του Flight Mode, εδώ μέσα από αυτή την πολύ πολύ αγαπημένη συχνότητα.

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.
1: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
2: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 8. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
3: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
2: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
3: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
4: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
5: Έχω βάλει εδώ κοσμάσια δραμάδος εδώ.
4: Έχω εκστασιαστεί.
5: Είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
5: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό.
5: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέρεθι.
5: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
6: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
7: Το έχω, πίτα Ανατολής.
6: Τι παίζει εκεί?
7: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολίτικες γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
6: Φυσάει. Και από τιμές?
7: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα μόνο με 10 ευρώ.
6: Πάμε τώρα.
3: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70 στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242-021-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
6: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
7: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής.
3: Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
1: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
8: Παλμός.
1: Δυνάμωσέ το. Τα τραγούδια που αγαπάς.
9: Γύφτισανε.
1: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
10: Κάντσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
1: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000.
10: Απακαπή υπερβολική.
1: Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς
1: γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101.1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 8.30.
0: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242 069 100.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
3: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
2: Κανένας τη λίστα. Μεγιά.
3: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
3: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζιπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
1: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζιπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
0: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242 021 888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr. Τα τραγούδια που αγαπάς.
4: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
5: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
1: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 9.
2: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχω βάλει εδώ κοσμάσια δρομάδος εδώ.
2: Έχω
3: εκστασιαστεί. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρετε.
3: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
4: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
5: Το έχω, πίτα Ανατολής.
4: Τι παίζει εκεί?
5: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολίτικες γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
4: Φυσάει. Και από τιμές?
5: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα, μόνο με 10 ευρώ.
4: Πάμε τώρα.
5: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70, στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242-021-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
4: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
5: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.
6: Παλμός. Παλμός. Non-stop mix με το Μανώλη Στούπο. Παλμός. Βάλτο. Τέρμα.

Άλλη μια αποκλειστικότητα στον Παλμό 101 και 1. Παλμός 101 και 1. Πρώτη μετάδοση.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 9:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
2: Η ENKA Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: ENKA Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
2: ENKA Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
0: Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.
3: Παλμός. Παλμός. Non-stop mix με το Μανώλη Στούπο. Παλμός. Βάλτο. Τέρμα.

0: Non-stop mix με το Μανώλη Στούπο.
1: Παλμός. Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
2: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 10.
3: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
4: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
3: Έχω
4: μετά θα πάνε
3: εκστασιαστεί.
4: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
3: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
4: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
3: Εξαιρετικό.
4: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
3: Τι λέρευε.
4: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
1: Παλμός.
5: Παλμός.
1: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
5: Παλμός.
1: Δυνάμωσέ το.
0: Παλμός. Non-stop mix με το Μανώλη Στούπο.
5: Παλμός.
0: Βάλτο.
5: Βάλτο.
0: Τέρμα.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 10:30. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
2: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
2: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
0: Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 11.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη, εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη, εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

απογοήτευση φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Κι ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι

Και το δωμάτιο σκοτεινό μοιάζει και άδειο. Και προς το μέρος μου προχώρησες δύο βήματα. Ενώ τραγούδια χωρισμού παίζει το ράδιο. Μες στη σιωπή.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Πέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 12.

απόψε. Βρες τρόπο και λαδώσε χαμόγελο ζωής. Τσάκισε και κόψε πως με κάνες απόψε. Δεν θα θέλα να πεις. Κάνε τα πάντα απόψε. Βρες τρόπο και λαδώσε χαμόγελο ζωής. Τσάκισε και κόψε πως με κάνες.

Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βερεί, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανές

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Παλμός.
1: Παλμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
1: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101.1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Τι μπορώ να κάνω

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

ερωτεύσει. Φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Και ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Παλμός.
1: Παλμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
1: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το. Παλμός. Όλη τη νύχτα, κάθε βράδυ είναι μαζί σου. Παλμός 101 και 1.

0: Παϊμός.
1: Παϊμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παϊμός 101 και 1.
1: Παϊμός.
0: Δυνάμωσέ το.